0: μου.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα ναι. Πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας
2: φυσικά
1: στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@sokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
4: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινή συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Γεια σου.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

FM 104,8. Ακούστε. Shock FM 104,8. Σήμα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλημέρα σας, Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
1: Για
0: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσι ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι?
1: Κοροϊδεύετε τώρα.
0: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
1: Το τηλέφωνο.
0: Η Μαρία.
1: Ρε, θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
0: Γιατί κοιμάστε?
1: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
1: Καλά είναι.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει, κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
2: Όλοι καλή χώρα, ναι. Πώς σας δίνει το όνομα?
3: Ξύπνα, Χαλκίδα!
4: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
3: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
4: Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
2: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
1: Οι γλυκούλικες.
2: Και οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
2: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
2: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
2: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Η μουσική μου.
1: Ο σταθμός μου.
0: Στο καφέ 104,8.
2: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε Θεός.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, τα μάθατε για την Δήμητρα Αλεξανδράκη.
2: Τι έγινε.
1: Τι έπαθε. Όχι. Έχασε λίγο το πορτοφόλι και το σουτιένι στο ηρόδιο.
2: Πώς έγινε αυτό.
1: Έλαντε. Καλά το σουτιένι, το καταλαβαίνω. Το πορτοφόλι.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες?
1: Από το...
3: Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο λίτσα.
2: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και τον μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε κάτι το συγκεκριμένο. Λέει: έχω συναντήσει φάντασμα στη Λευκάδα σε νοικιαζόμενο δωμάτιο.
2: Όταν το συνάντησε, λέει: δώσανε το χέρι.
1: Δεν λέει παραπάνω πράγματα. Συνάντη. Αλλά εμένα πήγε το μυαλό μου που καταντήσαν τα φαντάσματα, ρε παιδιά.
2: Να γνωρίζουν τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Παλιά μέναν σε κάστρα, σε πύργο. Τώρα
2: στο ενίκιο. Γιώργο, τι πλάκα που είναι, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κατά πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπήσει το ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλω τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλει φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Αχ μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchikapapakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7.
10: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Ναι! Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
1: Και
4: σε όλο το πλανήτη.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Γιώργος και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
6: Πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
7: Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά σου.
1: Δυστυχώς σας ακούω.
8: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Ό,τι θες.
8: Πάχινα. Τι πιστεύεις?
9: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
8: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
10: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
11: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
10: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα.
12: Ποιο περιστάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
13: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
14: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
1: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
15: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
16: Κρήτη.
17: Είμαι από την Κάρη.
16: Θεσσαλονίκη.
17: Ιωάννη.
16: Καβάλα.
17: Ηρακλειοκρήτη.
16: Σοφάλης Καρδίτσας.
18: Προεδρία.
19: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
20: Το συναφιασμένο Μόναχο.
21: Από Ρόδο.
22: Από την όμορφη Καστοριά.
4: Στο καφέ Morning Show.
15: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
23: Η γριά κότα έχει το
1: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
4: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.

0: ταΐζει τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Το αφιερώνω.
4: Από μικρός φαινόμουν, ίσο η μαλακάδα στα κινούμουν. Με στείλανε το γράμμα. Γιατί τα λέει του Θεού τα πράγματα. Δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο, για να με κάνουν έξυπνο και δικαίο. Με μάθανε κλαρίνο πως να στέκομαι και προπαντός να μην τους αντιστέκομαι. Με στείλανε κατόπιν φροντιστήριο.
0: Έλα,
1: καταπληκτικό.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Ό,τι καλύτερο έβαλες τους τελευταίους μήνες.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου.
1: Μαρία Μπούτσικα. Γιώργος Καρτελιάς, πού είστε?
0: Ή αλλιώς κρατήστε το.
1: Ποιο? Το μαλλιό.
0: Αυτό που ακούσατε.
1: Τώρα δεν βρίσκουμε σε αυτή την εκπομπή.
0: Δεν έβρισα. Και αν δεν το ακούσατε, ακούστε το.
4: Από μικρός φαινόμουν, τη σόη μαλακάδα στα γινόμουν.
0: Βέβαια, την ακριβώς. Τι σημαίνει αυτή η λέξη?
1: Ισχύει, θα σε ρωτώ. Επόμενο που θα σε ρωτούσα, μην μου κλέβεις και τις ερωτήσεις.
0: Ξυστή, σκέφτομαι πολλά.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι.
1: Το πέρδομε δεν είναι το. Η κλανίτσα.
0: Μαλαπέρδας.
1: Το πέρδας,
0: το μαλαπερδόνι είναι.
1: Αλλά και μπορεί τι σημαίνει αυτό τώρα?
0: Εγώ το πήγα στο ότι είσαι λίγο ξυπνοπούλη.
1: Αξυπνοπούλ, βλάκας.
0: Ναι, ναι, το ανάποδο, ειρωνικά.
1: Αυτό, χαζός.
0: Όχι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό που
1: είμαι. Γιατί δεν το λες έτσι όπως πρέπει, μόνο.
0: Μαλάκας, ρε παιδί μου, έτσι θα τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Πρωί, πρωί.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ. Καλημέρα, τι έγινε σήμερα?
0: Παιδιά, μπαζί, ή μου φαίνεται?
1: Όχι, ρε, έχει ζέστη σήμερα.
0: Εδώ μέσα έχει ζέστη, απ' έξω έχει κρύο.
1: Ούτε κρύο έχει έξω, γιατί βγήκαμε να πάμε για κατούριμα σήμερα.
0: Φορά 200 πράγματα, φορά.
1: Ισχύει, αλλά μην το δώσει αυτό τώρα.
0: Λύση μου μια χειμωνιάτικα,
1: είναι λάθος.
0: Και τι πρέπει να τα βάλεις?
1: Και τι να βάλω, να έρθω με τον Εγκλιζέ, δεν έχω άλλα.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου. Πριν τρεις μέρες, τέσσερις που είχε ηλιοφάνεια, ερχόσουν εδώ και μέσα στο ερκοντήσιο στους μείον 50. Την επόμενη μέρα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έχεις βάλει τα πουλόβερ για να μην πειράξει το ερκοντήσιο στους μείον 50.
1: Εγώ το έβαλα όπου το είχαν οι απογευματινοί. Μην πυροβολείτε τον ταχυδρόμο.
0: Κρυώνανε. Όχι, το λέω και δεν το λέω για σήμερα, το λέω γενικά.
1: Θα το βάζω στο.
0: Και προχθές ήρθε με το φούτερ. Η άλλη είχε βάλει δύο ζακέτες γιατί είχε παγώσει το σύμπαν. Και εσύ δύο φούτερ. Αχ, τι ωραία δροσιά σήμερα. Και φοράει και δύο φούτερ. Αύριο θα έρθει με βιζόν.
1: Τι είναι αυτό?
0: Γούνα, Μαρή. Λοιπόν, θα σκάσει με γουναρικό και θα βάλει ίσως με 50.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το είχαμε εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να ντύνω με το χειμώνα να βάζω τα πλαβοράκια μου, τα ωραία μου, τα τέτοια μου. Εσύ είσαι με το κοντομάνικο, όλος εκεί πάντα στο production έρχεται με κάτι ενδιάμεσο. Γενικά να ξέρετε το χειμώνα θέλω να είναι χαμηλή θερμοκρασία. Βάζω άνετα τα πουλόβερ μου.
0: Επειδή τα πήρες πρέπει να τα βάλεις.
1: Καλά, θα τα φορέσουμε τώρα, να τα δείξουμε.
0: Λάθος ρούχα παίρνεις όταν κάνεις αυτή την εκπομπή και κλείνεσαι σε ένα δωμάτιο.
1: Δεν ήξερα τώρα ότι είμαστε εδώ πέρα λες και γίνουμε σαπούνια.
0: Όχι, ρε πουλάκι, μπορεί να βάλεις ένα απλό μπλουζάκι.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί τι σε κάνω σαπούνι.
1: Κορίτσι είμαι.
0: Βάλα μπλουζάκι σου είπα βάλε.
1: Εγώ θέλω να βάλω τα πουλόβερ μου, τα τέτοια.
0: Παιδιά, φορά κάτι πουλόβερ, κάτι ζιβάκο μέχρι το λαιμό.
1: Ναι, γιατί δεν τα έχουν δει τα παιδιά.
0: Γιατί κλείνει μέχρι το λαιμό. Να μην παίρνει ανάσα από πουθενά το σώμα. Οπότε λογικό είναι.
1: Ωραίο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τώρα να σα πω λιγάκι, μια που έχουμε να τα πούμε και μέρε.
0: Σήμερα μου θυμίζει λίγο. Όχι, ρε.
1: Τι.
0: Αυτό το μπλουζάκι που φορά με το φερμουάρ μπροστά μου θυμίζει τη φόρμα του Bruce Lee, την κίτρινη. Την έχει δει την ταινία, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
1: Δεν έχω δει Bruce Lee.
0: Εσύ, Βασιλική, έχει δει καθόλου Bruce Lee?
5: Έχω δει, ναι.
0: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η ταινία με τον Bruce Lee με την κίτρινη φόρμα που του έφερνε όλου. Αλλά δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η συγκεκριμένη.
1: Κοίταξε,
0: ταινία.
1: Από χθες έχει ξεσπάσει ένα μικρό πανικό στα social μου γιατί ανέβασα φωτογραφία με τα box, τα γάντια και από κάτω όλα τα σχόλια ήταν βάλε τον Γιώργο μέσα.
0: Γιατί, να κάνω το σάκο?
1: Μάλλον. Μάλλον. Φλερτάρω πολύ άσχημα με το να μπει να παίξουμε.
0: Δεν έχω, έχω κάνει δύο προπονήσεις kickbox στη ζωή μου. Ring δεν έχω ανέβει ποτέ.
1: Να σε πάρω σήμερα που έχω προπόνηση.
0: Σκινάκι δεν μπόρεσα να κάνω ποτέ. Το σάκο μια φορά τον κλώτσισα γιατί μου λέει δίνεις και κλωτσίες και μπουνιές και τα λοιπά. Τον κλώτσα και είχα μελανιά τρεις εβδομάδες. Σε παίζω ένα γρήγορο.
1: Αντέλα.
0: Σε παίζω ένα.
1: Θα πάμε 2,5 ώρα.
0: Σε παίζω. 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες.

0: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
1: Τι λυπάτε?
2: Περνούσα χρόνια σκοτεινά. Εγώ η χείρα και τα πέντε ορφανά.
1: Αυτό ήτανε.
0: Ναι, ήτανε.
1: Σε βλαμμένο, παιδί μου.
0: Γιάννη, το υπόλοιπο δεν το ζητήσεις. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στον Νίκο, στον Βαλ.
1: Δεν είχε μια αρχή, μέση και τέλος.
0: Ήταν ένα και καλό. Καλημέρα και στο φίλο τον Άκη που λέει: καλημέρα, παιδιά. Μήπως κρύβει κάτι στο λαιμό η Μαρία και φοράει ζιβάκο?
1: Από ποιον? Από τον αδερφό ή από τον άντρα?
0: Όχι, από τον κόσμο μπορεί να πηγαίνει, έρχεται εδώ. Από τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια που μπορεί να βγάλουμε και να έχεις κανένα σημάδι και μια σταματέτια εδώ, κανένα ρούφιγμα.
1: Μακάρι να είχα, παιδιά, δεν έχω τίποτα.
0: Στην πείνα την έχουν.
1: Έχουμε λειψανδρία.
0: Στην πείνα την έχουν.
1: Τι να σα πω τώρα. Λοιπόν. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα να πούμε σε όλα τα παιδιά. Για στείλτε λίγο και τα δικά σας τα μηνύματα. Εάν δεν έχεις πει την πρώτη σου ηχητική καλημέρα και θέλεις να την πεις, με πόσα προ βάζουμε σήμερα?
0: Τρία.
1: Δηλαδή.
2: Προ Παρασκευή.
1: Του τέστην, αν θέλεις να στείλεις το μήνυμά σου. Έτσι, ωραίο, δυνατό. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Μπορείς να στείλεις τη δικιά σου καλημέρα, τις δικές σου προ.
0: Τρία είπαμε.
1: Παρασκευές, αυτό καταλαβαίνετε. Γιατί, παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι?
1: Σου έλειψε έτσι μια ωραία πανδημία?
0: Όχι μόρι, κάτε μου. Όχι μόρι, γάμο το κέρατό μου. Τι λες πρωί?
1: Ξυπνάω, παιδιά, και τι βλέπω το πρώτο πράγμα?
0: Τι?
1: Θρίλερ, λέει, στη Σιβηρία με το θάνατο ερευνήτρια σε εργαστήριο. Πέθανε από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα πανόλης.
0: Τι, έκατσε πανό?
1: Έσπασε το θείο, ρε, που υπήρχε μέσα η πανόλη.
0: Σκέφτηκα τους σωλήνες στους δοκιμαστικούς στα χημεία που είναι μακρόστενοι.
1: Δεν ξέρω, όχι, μπορεί να ήταν το στρογγυλό που ήταν.
0: Πω.
1: Έσπασε, παιδιά, το δοκιμαστικό. Και λέω, όλες οι βλακίες κάπως ξεκινάνε από κάποιο σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.
0: Και όλες οι βλακίες θα τις δει η Μαρία να μας πει.
1: Έκλεισαν, λέει, πάρα πολλά νοσοκομεία.
0: Εκτός από γυαλί, έφαγε τίποτα άλλο?
1: Τι να φάει?
0: Ξέρω εγώ, κινήσει την άλλη φορά φάγανε νεκτερίδες και μας ήρθε όλο τι μας ήρθε.
1: Όχι, έσπασε, εξαπλώθηκε. Νοσοκομεία έκλεισαν στη Σιβηρία. 200 άτομα έχουν τεθεί. Εντάξει. Σε καραντίνα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Σιβηρία. Δεν θα μπορεί να βγει ο ιός έξω, έχει κρύο. Κρυώσει.
1: Είπαν όλοι να ρωτήσω κάτι. Όχι ότι θα το ξέρετε, αλλά μπορεί κάποιος από το, από το ακροατήριο να το ξέρει.
0: Εσείς ακροατήριο εκεί έξω, μήπως ξέρετε?
1: Είπαν όλοι, πώς σταμάτησε? Βγήκε ο ιός ή άρχισαν και πλένονταν με σαπούνια? Όχι, ρε, η πανόλη, η μαύρη πανόλη ήταν το 1000. Πολύ πίσω, δεν βγήκε εμβόλιο. Νομίζω ότι τότε ανακαλύψαν τα σαπούνια, το καθαρό νερό και όλα αυτά. Είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube κάποια στιγμή.
0: Όπου και έχουν και πολλά χημικά πια τα σαπούνια. Δεν είναι το γνήσιο το ωραίο το πράσινο που σε έπλαινε η γιαγιά μα? Που σου έλεγε για το μαλλί πράσινο σαπούνι, για το κόλλο πράσινο σαπούνι. Γιατί μα κάνει πράσινο σαπούνι. Α, και τα ρούχα το πράσινο σαπούνι.
1: Σταμάτα, ρε Γιώργο.
0: Μην το ψέματα λέω.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Και γεια σου, δεν έπλαινε με πράσινο σαπούνι?
1: Με πράσινο σαπούνι. Μα και εμείς είχαμε πράσινο σαπούνι.
0: Πολλά από το
1: από τον μπάνιο ερχόσουν πράσινο σαπούνι από τη θάλασσα.
0: Το έπαιρνα από την κουζίνα, ερχόταν στο μπάνιο, μας έκανε μπάνιο με το πράσινο σαπούνι. Χράπα χρούπα, και όπως ήταν το πράσινο σαπούνι, πήγαινε και στον αδελφό μου. Χράπα χρούπα, χράπα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Νομίζω στην κουζίνα είχαμε κανονικό άβα.
0: Α, δεν θυμάμαι την κουζίνα, πλάκα. Αλλά για όλες τις κρίσεις του μπάνιου, πράσινο σαπούνι.
1: Πράσινο σαπούνι, μα το είχαμε.
0: Όπου είχε τρίχα, πράσινο σαπούνι.
1: Πιστεύω στο εξοχικό, στη Χαλκιδική, ακόμα πράσινο σαπούνι πρέπει να υπάρχει στο μπάνιο. Στάνταρ. Λοιπόν, για πείτε, ρε παιδιά, τα νεάκια σας, τι μπορεί να σας συνέβη από εχθές? Γιατί έχω εγώ πάρα πολλά νέα από χθες.
0: Τι συνέβησαν πότε πρόλαβες να έχεις νέα από χθες?
1: Μου συνέβησαν, παιδιά, 100.000 πράγματα, όλα απανωτά. Δεν ξέρω από τι να ξεκινήσω. Διαλέχτηκε, πάρτε.
0: Ωραία, να ξεκινήσεις με το ποιο γιορτάζω σήμερα.
1: Γιατί ρε Γιώργο, γιατί μου συμπεριφέρεις έτσι?
0: Άντε, πες με αυτό που θα ήθελες να μάθεις εκτός από την πανόλη που διάβασες.
1: Αυτό που θα ήθελα να μάθετε τώρα.
0: Ναι, τι να σου ωραία, πω, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ωραία, δώσ' μας δύο τυράκια να σου πω ποιο να διαλέξουμε.
1: Ωραία, θέλετε να μιλήσουμε για πολλά εκατομμύρια ή θέλετε να μιλήσουμε για τον Όλιβερ που έχει μπει πλέον μετά τα 50 και έχει βγάλει προβλήματα?
0: Ακολουθεί το αφεντικό του. Πες μας για τον Όλιβερ.
1: Παιδιά, ο Όλιβερ, να σας πω την αλήθεια, χθες πηγαίναμε στον κτηνίατρο. Έχει ένα θέμα γενικότερα με το ισχύο του. Φαινόταν ότι κάπως πονάει. Τέλος πάντων, μετά από 5 μέρες που παίρναμε κάποια αγωγή. Να ολοκληρώσω τουλάχιστον.
0: Είσαι δίκοπος.
1: Είσαι που είσαι, μαλαπέρδας. Αλλά άσε με να ολοκληρώσω. αφού παίρναμε 5 μέρες αγωγή, παιδιά, δεν έφτιαχνε το καημένο το ποδαράκι του, το δεξί, το πίσω, δεν μπορούσε να το πατήσει.
0: Σκύλο, λυπάμαι, πήγαμε, και αφεντικό.
1: Πήγαμε στον κτηνίατρο εχθές, φιλιά πολλά στο Γιάννη και σε όλα τα παιδιά. Τον βγάλανε ακτινογραφίες, παιδιά.
0: Κούκλος βγήκε.
1: Τα οστά του καταπληκτικά. Όλα σε άλλη θέση. Έχουμε μια δυσπλασία λόγω του ότι είναι κοκόνι και μπίγκλ. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συνευρεθούν αυτά τα δύο σκυλιά, με ενημέρωσαν.
0: Το μπίγκλ ήταν το αρσενικό ή το θηλυκό?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
0: Ερώτηση.
1: Τέλος πάντων, για να καταλήξω λίγο να μπορέσω να προχωρήσω. Ο Όλιβερ πάσχει από αρθρίτιδα.
0: Η καλάμαρη, δεν πεθαίνει το σκυλί.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Θα πάρει χονδροϊντίνες και θα συνέλθει.
1: Ξεκινήσαμε, χάπια με ιαλουρονικό.
0: Κοίτα τον Όλιβερ που θα γίνει τσίτα. Τσίτα μπόμπα, Όλιβερ.

0: φτάσει τα 14.
1: Κιλά.
0: Ποια κιλά, αγάπη μου.
1: Χρονών. Πόσο κιλά είναι ο Όσκαρ.
0: Δεν θα είναι 17.
1: 17 κιλά, Όσκαρ.
2: Για Τζακ Ράσελ.
0: Είναι τα διπλά.
1: Χριστέ μου, αυτό το σκυλί. Πώς ζει ακόμα, ποιος είναι, σαν τη Γεωργίτσα, Χάιλάντερ.
2: Δεν παιδαίνει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά, να προσέχεις το σκυλί, σαν του φέρνει σε σκάλες. Άφησε το σπίτι.
1: Το σκέφτηκα. Δεν προλάβαινα και να κατουρίσει και να τον γυρίσω πίσω.
0: Να του πάρεις πάνω για αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει μάθει.
0: Σιγά μωρέ, δεν μπορεί να μάθει.
1: Άσε μας μωρέ Γιώργο τώρα. Να μην τον έχουμε εδώ πέρα που μας φτιάχνει το κέφι.
0: Τι και ο κέφι μωρί που τον βλέπουμε εκεί δύο και λέμε αχ τι ωραία ζωή όλη, όλη την ώρα στο κρεβάτι του δεν κουνιέται. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα θα ακούσετε και καλείστε να το ανακαλύψετε αλλά και να το τραγουδήσετε.
2: Να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
1: Ναι.
2: Η επιλογή των τραγουδιών, παιδιά, δεν γίνεται με βάση την ηλικία μου. Είμαι πολύ μικρή για αυτά τα τραγούδια, απλά τα ξέρω. Μην παρερμηνεύουμε.
1: Δεν ξέρεις άλλα. Ηλικιακό είναι, παιδιά, μην νομίζετε. 2-10-300-1048 για να ακούσουμε το σημερινό μας λαλαλα, γιατί από ό,τι καταλάβαμε είναι ηλικιακό. 1, 2, 3 και.

0: Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τραγούδησε μου, βρε Ευαγγελία, το σημερινό μας λαλαλα με το 1, με το 2, με το 3.
2: Δώσε.
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο.
2: Μην τρέχεις, μην τρέχεις. Πες το, πες το με δικά. Δώσ' το ρε φίλε, το λες πολύ ωραία.
0: Μπράβο ρε Ευαγγελία, μπράβο ρε Ευαγγελία. Φοβαρή, φωνάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λάθος μου μεγάλο.
0: Έτσι ολοκαίρινε για τραγούδια. Μπορείτε να κάνετε και εσείς πρόταση για το λαλαλα, παιδιά, στο 697-800-1048. Περιμένει η Μαρία πώς και πώς τις δικές σας προτάσεις.
2: Ολοκαίρινε, λέει, δεν μπορώ.
0: Τώρα φρέσκο μπορεί να σπαρταράει, δηλαδή αρχές του 26.
2: Καλά, να δεις τώρα τι έχω ετοιμάσει για όλη τη σεζόν.
0: Λοιπόν, οπότε μέχρι να στείλετε το τραγουδάκι σας και εσείς πάμε να πάρουμε το καφεδάκι μας το πρωινό, να γουστάρουμε πάρα πολύ από τον Αλιμπινίση Καφέ. 22-210-64-36 μαζί με το καφέ σου, είτε κρύο είτε ζεστό, όπως ακριβώς τον προτιμάς, γιατί είχαμε συζήτηση για φρογαλιέρες. Λοιπόν, με το πολύ ωραίο στο παχύ το ωραίο το αφρόγαλα, είτε κρύο είτε ζεστό, να πάρετε μια καπουτσινάρα σήμερα. 22-210-64-36.

0: Ξέρω, ξέρω, είσαι στον δρόμο τώρα και πας για τα χτέλ. Πά να πάρεις το λεωφορείο, πά να πάρεις ρε παιδί μου να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο να πας στη δουλειά σου. Και δεν έχεις καφέ. Έχουμε το smile bus για σένα. Δεν έχεις μαζί σου snack. Έχουμε. Δεν έχεις μαζί σου σαλατούλα για να κάνεις το δρομολόγιο σου. Έχουμε.
1: Μαντιλάκια ντε μακιγιάζ δεν έχω.
0: Έχουμε. Πήγαινε στο Smile Bus, παιδιά, που βρίσκεται στα χτέλη της Καλκίδας και τα έχουμε όλα. Και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αλλά και ό,τι αξεσουάρ σου ξέφυγε και δεν πρόλαβες, εκεί το έχουμε
1: ξέρω
0: για εσένα.
1: Τι δεν έχεις.
0: Τι δεν έχω, Μαρία.
1: Περιοδικά.
0: Έχω και περιοδικά.
1: Ναι.
0: Έχω και περιοδικά.
1: Δωράκι για να πάρω στα νύψια μου που θα φύγω και δεν έχω, δεν πρόλαβα να πάρω από τη Καλκίδα.
0: Θα σου βρούμε.
1: Αχα.
0: Ένα περιοδικό.
1: Λοιπόν.
0: Smile Bus, τα χτέλη της Καλκίδας σε περιμένουν, παιδιά, για να πάρεις τα καλύτερα για να κάνεις τη δική σου διαδρομή ακόμα πιο ευχάριστη. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά στο Θωμά τον Τόμ, την Θωμαή, ερωτής και ερωτιίδα.
0: Ο Τζέρι να του πάρει ένα δώρο. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα μαζί με την Βάσια Παναγοπούλου, τον Διονύση Σχοινά, τον Αλέξη Γεωργούλη, αλλά και τον Κώστα Δόξα.
1: Αλέξη.
0: Για να δούμε σήμερα τι έχουμε. Εθνική μέρα, πάρε το φρουτάκι σου στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Πάρε ρε παιδί μου μια πορτοκαλόπιτα. Πού πας έτσι? Εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει πορτοκαλόπιτα και θες φρούτο στη δουλειά, πάρε μιλόπιτα. Φρουτάκι δεν είναι και αυτό.
1: Γιώργο, δεν σε μπορώ, ρε φίλε.
0: Τι κακό είπα.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Γιατί, Μαρία.
1: Εντάξει, κάνω τι θες.
0: Φρούτο δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά. Εθνική ημέρα εκτίμησης για τις γυναίκες plus size, εθνική ημέρα noodles, εθνική ημέρα προπονητών και εθνική ημέρα τάκος σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Μας έφυγε ο τάκος. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει τις πύλες στο Παρίσι το θρυλικό καμπαρέ Moulin Rouge.
1: Μούλεν, ο Μούλεν και ο Ντούλεν.
0: Αφού είναι μου. Α, ωραία, μου λένε, εντάξει. Σε πείραξε ο τόνος τώρα.
1: Δεν μπορώ, είναι ρε κεφαλαία. Φίλε.
0: Γιατί δεν μπορείς.
1: Είναι σαν
0: τι
1: να λέμε ο κροκός του αυγού.
0: Πλέον όπως θέλει ο καθένας τα λέει.
1: Όχι, δεν θα ξεχάσουμε και την ελληνική. Δηλαδή να μου κάνεις το χάρη.
0: Άι, Μαρή, που δεν θα ξεχάσουν την ελληνική. Τα, κάνουν, τα έχουν ισοπεδώσει όλα.
1: Γιατί να τα ισοπεδώσουμε κι εμείς. Τι είμαστε, μπουλντόζες.
0: Και τι με νοιάζει. Τους άλλους δεν τους έκραξες που τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Εμένα βρήκες να κράξεις.
1: Το σπίτι που αγαπώ θα κράξω.
0: Μούλεν ροζ.
1: Έτσι. Μου λένε ρε!
0: Μου λένε!
1: Τώρα δεν μπορώ, θα κρατηθώ και δεν θα απαντήσω. Προχώρα!
0: Προχωράω γιατί αυτό έχει να κάνει και με σένα. Μάλλον συγγενής είναι ο συγκεκριμένος φίλος, ο οποίος το 1945, συγγενής της Μαρίας, παιδιά 100%, η κατάρα του τράγου έρχεται. Την ξέρεις την κατάρα του τράγου?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σε έναν αγώνα baseball που γινόταν στο Σικάγο, κατά τη διάρκεια των αγώνων Σικάγο και Detroit, στα playoff, ο ιδιοκτήτης των Cubs δίνει εντολή στην ασφάλεια να βγάλουν έξω από το γήπεδο ελληνικής καταγωγής διακεκριμένο εστιατόρα της πόλης, τον Βασίλη Σιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τον πετάξαν έξω γιατί έβλεπε τον αγώνα με τον τράγο του. Δεν κάνω πλάκα. Ο Σιάννης με τον τράγο του συνήθιζαν και παρακολουθούσαν τους αγώνες των Cubs. Ο Σιάννης καταργέται την ομάδα
1: ναι.
0: Το 1945 και έως σήμερα οι Cubs δεν έχουν κατακτήσει ούτε ένα τίτλο.
1: Ούτε παιδάκια.
0: Ούτε ένα τίτλο.
1: Να μάθετε να μην βάζετε τους τράγους μας μέσα.
0: Να μάθετε να τους βάζετε, όχι να μην τους
1: να
0: βάζετε.
1: Να μάθετε, το αποτέλεσμα έρχεται από το να μην τους βάζεις μέσα. Να βάζετε τα όλα τα ζωάκια να τα βάζετε μέσα. Ο καθένας θα πάρει ό,τι ζώο θέλει. Ο άλλος θα πάρει το παπαγάλο του, ο άλλος θα πάρει το πουλί του, ο άλλος θα πάρει το σκύλο του. Να μπαίνουμε με τα ζωάκια μας παντού, εντάξει.
0: Ναι, να πάμε.
1: Και άμα σας κατουρίσουμε δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, μα δεν και τίποτα. Πάρω εγώ
1: ένα σκατουλάκι, ένα κατούριμα, τι έγινε.
0: Ωραία, φέρω από αύριο, θα φέρω ένα βόα εδώ.
1: Αφού δεν έχεις βόα.
0: Έχω φίλο που έχει. Θα του πω φέρτε μου να το κρατήσω εγώ μια εβδομάδα τέτοιο. Και το έχω το μαζί με τον Όλιβερ.
1: Στο σπίτι σου.
0: Γιατί με τον Όλιβερ, γιατί πάρε εδώ. Τι πειράζει, αυτό μπορεί να είναι το ζωάκι μου, να μην φέρω το βόα μου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει συζητήσεις και συζητήσεις. Αυτή είναι η πιο ηλίθια συζήτηση που έχουμε κάνει ποτέ. Δεν θα φέρεις βόα.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν θα έρθω.
0: Αυτό ήταν τόσο καιρό. Αυτό έπρεπε να κάνω. Γιάννη, το βόα!

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
8: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Σνακ!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
8: Γιώργο και Μαρία.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Shock FM Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
8: Shock FM 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Μαρία. Και δεν θα αφήσουμε τον εξωτερικό μας χώρο να τελειώσει μαζί με τα καλοκαίρι με pergolas και G-Zip Vertical Systems. Ο Θανάσης Ρώσης μας βοηθά σε κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους εξωτερικούς μας χώρους. Από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση και το σέρβις με ένα απλό μόνο τηλεφώνημα στο 698-5069-798. Ο Θανάσης Ρώσης με τα συστήματα σκίασης είναι εκεί να σε βοηθήσει να σε εξυπηρετήσει με όλη την ομάδα, αλλά και στο www.rosis.gr.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό, παιδιά. Σήμερα 25 βαράει για την πόλη της Καλκίδας. Πολύ ωραία ηλιοφάνεια και σήμερα. Να πλώστηκα ένα ρούχαλα, γιατί μετά θα ξεκινήσουν οι βρόχες και δεν θα προλαβαίνουμε να
0: παρούμε. Ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, όλη η εβδομάδα καλά πάει με 25-26. Σκεφτείτε ότι την Πέμπτη έχουμε άνω θερμοκρασία και Σαββατοκύριακο φτάνουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι καλή. Η επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 26 πολύ ωραίο με ηλιοφάνεια και η Θεσσαλονίκη 24 με ηλιοφάνεια.
0: Πολύ ωραία ημέρα σήμερα, παιδιά. Έχει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και διάθεση για κάποια κοινωνικότητα. Έχουμε και τώρα την ανάδρομη Αφροδίτη. Οπότε σχέσεις, παλιά συναισθήματα και κουβέντες που είχαν μείνει στη μέση επιστρέφουν για επανεξέταση. Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο αρνητικά σήμερα είναι σκόρπιοι, λέοντες, κρύοι και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν για να κερδίσεις και να δεις όποια ταινία θέλεις και εσύ. 2-10-300-1048.
2: Ψαράκια. Η διέστησή σου λειτουργεί πολύ καλά και μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω από τα λόγια των άλλων χωρίς να χρειάζεται να σου εξηγήσουν τα πάντα. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, μπορείς να αξιοποιήσεις τη μέρα για να βάλεις σε τάξη οικονομικά, πρακτικές υποθέσεις και θέματα που θέλουν σταθερότητα, χωρίς να βιάζεις να πάρεις οριστικές αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, ο Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου φέρνουν στην επιφάνεια παλιές σκέψεις, συναισθήματα και πιθανόν ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει εντελώς από το μυαλό σου. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σου και να προετοιμαστείς για μια πιο πρακτική φάση που ανοίγει από το βράδυ. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη, η μέρα σε βοηθά να ξαναβρεις την αισιοδοξία σου και να δεις μια κατάσταση από πιο θετική πλευρά, ιδιαίτερα μέσα από μια παρέα ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η ένταση στις σχέσεις μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε περιορίσει ή να σου επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να ξαναβρεις χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερα μέσα από ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και ασφαλής. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, ο ήλιος στο ζώδιο σου σε κάνει να θέλεις ισορροπία. Όμως η αντίθεση με τον Κρόνο μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάποιος ζητά πολλά από εσένα ή δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά σου. Η μέρα σου ένα 7. Κρύε, η μέρα σε καλεί να βάλεις λίγο περισσότερο μυαλό πριν από την αντίδραση, ιδιαίτερα σε μια συζήτηση που αφορά σχέση ή συνεργασία. Η μέρα σου ένα 7. Εγώκερε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση και να αποφασίσεις που αξίζει πραγματικά να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια. Η μέρα σου ένα 8. Και δίδυμε, έχεις αρκετά πράγματα να σκεφτείς και η μέρα μπορεί να σου φέρει μια συζήτηση που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια σχέση ή μια επαγγελματική κατάσταση. Η μέρα σου ένα 7.
1: Και ποιο είναι άρα για το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα για να κερδίσεις διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια? 2-10-300-1048. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Λίτσα, Ηλία ονομάζομαι.
1: Έλα, Ηλία μου. Λοιπόν, Ηλία μου, τι ζωδίο είσαι?
3: Πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Έλα.
3: Εγώ είμαι Σκορπιός. Εγώ είμαι Σκορπιός.
2: Τέλεια.
1: Αυτό, αυτό.
2: Τι πήδηξα?
3: Ναι. Και ο ζώδιο, ε. Μάλλον.
2: Ναι. Έλα.
3: Λέων. Λέων.
2: Μπράβο, Ηλία!
1: Μπράβο, ρε Ηλία. Μπράβο, ρε Ηλία. Νόμιζα ότι πήδηξε εμά. Ηλία μου, νόμιζα ότι μα είχε πήδηξει σήμερα.
3: Όχι.
2: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Γιατί, τι έλεγε για το Σκορπιό, ρε Ηλία, μία που τον άκουσε? Γιατί εγώ δεν τον άκουσα.
3: Ναι, εγώ Σκορπιό είμαι εγώ. Αλλά τώρα το ακούγαμε με την κόρη μου. Πηγαίνουμε στο σχολείο και η κόρη μου το είπε. Ναι,
1: κάτι ξέρουν τα παιδιά. Κάτι ξέρουν τα παιδιά. Μείνε στην γραμμή και τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: μπορεί να μα πει τι είπε για τα καλογυμνασμένα καλοπραγμένα.
2: Όχι, δεν με ακού ποτέ. Είναι σαν να μιλάω και εσύ να κάνει. Δεν ξέρω τι κάνει όταν.
1: Κάτι δουλειέ εδώ.
2: Λιοντάρια μου.
1: Δεν ξαπλώνω.
2: Λοιπόν, η μέρα μα κάνει να νιώθουμε. Α, πρωταγωνιστές της ημέρας, με περισσότερη λάμψη, αυτοπεποίθηση και διάθεση να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Η μέρα μας ένα 10.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται. Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Έρχεται και θα είναι τέλειο. Θα είναι καταπληκτικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Το χαρούμε όλοι. Όλοι μαζί θα το χαρούμε.
2: Κάτσε καλά, δεν ήρθε η ώρα να το πούμε ακόμα όμως. Γιατί κουνιέσαι.
0: Έρχεται.
1: Γιατί θέλω να το πω.
2: Και άμα το πεις, ας πω.
1: Ξεκινάει από.
2: Μίσος, καλέ.
1: Έλα.
2: Κρατήσου.
1: Ξεκινάει από.
2: Σταμάτα. Από σταμάτα. Μην πεις τίποτα.
1: Να πω από πού τελειώνει. Πού τελειώνει.
2: Πού τελειώνει. Όχι, μην το πεις ούτε πού τελειώνει, Χριστιανέ μου. Κρατήσου. Μπείτε στα social. Ανακαλύψτε μαζί μας τι είναι αυτό το σούρε, παιδιά, που ακούγεται συνέχεια στο ραδιόφωνο.
1: Και κρατήστε μυστικό.
2: Τι μυστικό. Αφού δεν το λέμε.
1: Αυτό λέω, αν το καταλάβετε, κρατήστε μυστικό.
2: Ναι, μην το πείτε. Αν το έχετε καταλάβει.
1: Το πείτε.
2: Το πείτε.
0: Έρχεται.
2: Κάτι έρχεται τώρα. Και όσο περιμένετε, τι έρχεται, παιδιά, να στείλουμε λίγες πολλές καλημέρες. Παιδιά, καλημέρα σε εσάς, καληνύχτα σε εμάς. Σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα και μας κάνετε να γελάμε. Είσαστε καταπληκτικοί από την άκρη του κόσμου, στον Καναδά, στη Βρετανική Κολομβία. Βασίλης και Άννα, good night. Καλημέρα στον Πέτρο στην Κατσαρόλα της Αγάπης, στον Ανδρέα στη Γερμανία, στην Ελένη, στο Σάκι πάνω μακριά.
1: Πάει το αεροπορικό.
2: Όχι, ρε φίλε. Καλημέρα στον Αναστάση, στο Βρασίδα, στην Έλενα, σε εσάς που ρωτάτε πότε, παιδιά, πότε όλα θα τα μάθετε. Στον Πάτερ Ιερόθεο, μεγάλη χάρη σας, Πάτερ μου, δώστε ευχή.
3: Hi, I've recorded your name and reason for calling. I'll see if this person is available.
1: Α, είναι βέβαια.
2: Δεν είναι available.
1: Διαθέσιμο. Μάλιστα.
2: Δεν είναι available.
1: Βρασίδα, στείλε άλλο τηλέφωνο.
2: Στην Κωνσταντίνα, στον Άκη, στον Δημήτρη, στο Λευτέρη. Νομίζω στα τουτούτ θα λέω καλημέρες. Στο Λάμπρο, στην Ασπασία, στο Θεόδωρο. Και αν θέλεις να ακούσεις και τη δικιά σου την καλημέρα έτσι δυνατά στο ραδιόφωνο,
1: στείλε μας το τουτουτ στο Viber.
2: Στείλε το μήνυμά σου 697-800-1048.
1: Άρα, Χριστίνα.
2: Τι?
1: Παίρνω από την Panic. Να τη στείλουμε Eurovision.
2: Ρεζίλ θα γίνουμε.
1: Έλα ρε Χριστίνα. Πάει και η Χριστίνα. 697-800-1048. Τα μηνύματα στο Viber.
2: Καλά.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning. Good morning.
7: Good morning everyone.
4: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Και το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier, έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
11: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Γιώργος και Μαρία.

0: Και το θηρίο είναι εδώ ακόμα μια ημέρα. Φάγαμε την ήττα την δευτεριάτικη, μπορώ να πω, αλλά αλλάζει το σιρί, γιατί συνήθως κερδίζαμε Δευτέρα-Τρίτη. Οπότε τώρα που δεν χάσαμε, θα μας κάτσει καλά η εβδομάδα. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι,
1: σήμερα.
0: Ελπίζω να έχεις κέφια σήμερα.
1: Δεν έχω πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, είναι Τρίτη.
0: Χειρότερη μέρα στη δουλειά.
1: Γι' αυτό θα παίξουμε με το 12%. Σας είπα χθες ότι θα βάλω μεγαλύτερο ποσοστό. Το έβαλα.
0: Ναι, πολύ μεγάλο.
1: 2-10-300-104-8, μην γελάτε. Το 12% θα παίξουμε σήμερα. Το 12% είπε ότι αυτό κάνει κάποιος όταν βαριέται στη δουλειά. Τι είναι αυτό? Η έρευνα έγινε στην Ελλάδα. Με το 12% να είναι άντρες και γυναίκες. Και... ξέρω, είναι πολύ εύκολη απάντηση σήμερα. 2-10-300-104-8.
0: Το 12% κάνει αυτό το πράγμα όταν βαριέται στη δουλειά. Μην το πείτε, παιδιά, γιατί θα ακούει ένα αφεντικό και θα καταλάβει τι κάνετε. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες ρε, Μαρίνα μου, τι κάνεις όταν βαριέσαι στη δουλειά?
2: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, εγώ όταν βαριόμουν στη δουλειά.
0: Ναι.
2: Εννοείται πως σας άκουγα, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Πήγαινα και καθόμουν στο μπάνιο.
1: Και τι έκανες στο μπάνιο?
0: Τον έπαιρνες και εσύ?
2: Τίποτα, απλά καθόμουν.
0: Θα
2: πέρασε ώρα.
1: Ωραία. Μαρίνα μου, πιστεύεις ότι το κάθομαι στο μπάνιο και περιμένω να περάσει η ώρα είναι η απάντηση
0: έτσι
1: που ψάχνει
0: μέχρι να
1: το
0: βγει το
1: θηρίο?
2: Ναι, καλά, δεν ελπίζω, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλά, και πρώτη γραμμή, είσαι καλά τώρα, πάει.
1: Μαρίνα, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Ξαναπάρε, Μαρίνα, ξαναπάρε. Καλημέρα. Καλημέρα, Αθηνά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θα πάρω πολλές φορές, να το ξέρετε από τώρα.
1: Τέλεια. Είσαι η κοπέλα λοιπόν, που λέει ότι έχω.
3: Δεν βαριέμαι καθόλου. Μην αγχω. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Είσαι στη δουλειά τώρα?
3: Ναι.
0: Για πες ρε, Αθηνά μου, λοιπόν, τι κάνει το 12% όταν βαριέται στη δουλειά?
3: Θα ξεκινήσω με το ότι πηγαίνει για καφέ στο κυλικείο, σε διπλαγραφείο.
1: Και άρα πίνει καφεδάκι, είναι η απάντηση? Ετοιμάζει καφέ, είναι η απάντησή σου?
3: Ναι.
1: Ωραία. Αθηνά, είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπάρεις. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
3: Ωραία.
1: Έχασες.
0: Τα λέμε σε λίγο, Αθηνά, τα λέμε σε λίγο πάλι. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, Γιώργαρα μου, τι κάνει το 12% να βαριέται στη δουλειά?
4: Παίζει λίγο με το κινητό.
0: Παίζει με το κινητό του.
1: Με το κινητό, τι κάνει ακριβώς το κινητό?
0: Κατεβάζει τζόντες.
4: Βλέπει.
1: Γιώργο! TikTok. Όχι εσύ.
0: Βλέπει TikTok, είπε.
1: Ο δικός μου Γιώργος. Πες μου, Γιώργο μου, εσύ από την Πιερία, από τα Ανολιώσια.
0: Βλέπει TikTok.
4: Ανολιώσια. Βλέπει TikTok.
1: Βλέπεις TikTok, πολύ ωραία.
0: Τι βλέπεις στο TikTok, αυτές που σκάνε, που είναι σχεδόν, δεν φοράνε τίποτα?
1: Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν είναι καλημέρα, η καλημέρα που ψάχνω.
0: Δήμητρα.
5: Καλημέρα.
1: Δήμητρα.
0: Έλα ρε Δήμητρα μου, σε περίμενα πώς και πώς. Για πες ρε Δήμητρα, τι είναι αυτό που κάνει το 12% όταν βαριέται στη δουλειά?
5: Παίζει.
1: Τι παίζει, Δήμητρά μου?
0: Δεν μπορούμε να σου πούμε.
5: Να θέλει ο κόλος σου. Τον υπολογιστή. Τον υπολογιστή. Πού πάει το μυαλό
1: σου? Τι παίζει στον υπολογιστή? Γιώργο, σταμάτα.
5: Πασχέτζα.
1: Απασχέτζα, Δήμητρα.
0: Δηλαδή, αν θα βγει, θα παίξουμε. Αν δεν βγει, δεν θα παίξουμε.
1: Δεν περνάω καλά σήμερα, Δήμητρα. Μας υποχρέωσες πάλι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
5: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Τι είναι άρα για αυτό που κάνει το 12% όταν βαριέται στη δουλειά? Ένα.
1: Ναι.
0: Κάνει ότι δουλεύει.
1: Ναι.
0: Okay. Δύο.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει πει μια έρευνα που λέει αν το κάνουμε στη δουλειά γινόμαστε πιο αποδοτικοί είναι
1: ναι
0: να αυνανιστούμε.
1: Σε...
0: όχι, το λέω σοβαρά.
1: Δεν
0: βλέπεις...
1: θέλω άλλο.
0: Τι δεν θες, μωρή, δεν θέλω.
1: Να παίξουμε με καμία ψυχή, πιστεύεις?
0: Μιλάμε για το 12%.
1: Είναι χαμηλό ποσοστό, άρα κάτι κάνει. Τι
0: μπράβο
1: κάνει?
0: Έρευνα έχει βγει το κερατό μου. Άκουσε την πρώτα και μετά ρίχτησε.
1: Την άκουσα, θέλεις να το παίξεις, φύγε.
0: Μίλα με τον Τόνι και την Αθηνά και έρχομαι.
1: Buongiorno, Τόνι.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno, πώς είμαστε σήμερα?
6: Καλύτερα από χθες.
1: Καλό και αυτό, καλό.
0: Εσύ όταν βαριέσαι τη δουλειά, τι κάνεις ρε Τόνι?
6: Άκου, γιατί εγώ βαριέμαι πάντα στη δουλειά γιατί είμαι αφεντικό.
1: Ωραίο.
0: Α, τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Άρα εσύ όταν βαριέσαι, τσεκάρεις τους υπόλοιπους να δεις αν βαριούνται.
6: Ναι. Εγώ βάζω τον υπολογιστή μου, ξέρεις, γιατί με βλέπουν τα μικρά τα παιδιά και βάζω τον υπολογιστή μου σε... που το λένε, να κάνει τύπο restart. Βάζω κάνα βίντεο έτσι, δείτε ότι είναι χαλασμένο.
1: Τι βίντεο βάζεις?
6: Και όταν με ρωτάνε, τους λέω, Και όταν τον ξέρω, τους λέω, κάνει restart.
1: Τόνι, α, κάνει restart. Πολύ ωραία. Ναι. Ή κάνει update. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βάζει
6: Ναι, κάνει update μόνο του.
0: Έχεις δει όλα τα Εμμανουέλα.
1: Ποια είναι η Εμμανουέλα?
6: Όλα.
1: Τι είναι η Εμμανουέλα? Τόνι, έχασε. Ροσκουβά είναι δικό σου.
6: Θα σου πούμε μετά.
0: Γεια σου, ρε Τόνι, καλημέρα.
1: Είναι η Εμμανουέλα, ποιο θα μου πει.
0: 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ελένη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βρελένη μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 12% και βαριέται στη δουλειά, όταν βαριέται στη δουλειά?
7: Εγώ βασικά κυνηγάω τον συνάδελφο γύρω-γύρω, αλλά δεν θα πω αυτό.
0: Μπαντόφλα.
1: Γιατί τον κυνηγά?
0: Γιατί δεν δουλεύει.
7: Γιατί κάτι κάνει μάλλον και με ενοχλεί.
1: Ας ενοχλεί. Ελένη μου, είσαι.
0: Και του λέει, κάποιος πρέπει να δουλέψει εδώ μέσα.
1: Να σου πω.
7: έτσι.
1: Ελένη, είσαι δουλειά γραφείου?
7: Όχι.
1: Τι δουλειά κάνεις?
7: Είμαι ζαχαροπλάστης. Το κυνηγάω. Έχω μαχαίρια, κουτάλες, έχω διάφορα αντικείμενα που μπορώ να τον κυνηγήσω, κατάλαβε.
0: Σου κάνα κομπλιμέντα πιο παλιά ζαχαροπλάστης ένα μπαμπά σου?
7: Όταν ήμουν πιο νέα, ναι, τώρα. Για παλιά, να πάνε, λέω, Γιώργο.
1: Ελένη, Ελένη, το καλύτερο γλυκό που κάνεις, ποιο είναι?
7: Πολλά κάνω ωραία. Μπανόφι κάνω, γαλακτομπούρεκο κάνω, πορτοκαλόπιτα, σοκολατόπιτα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Πού είναι αυτό να έρθουμε να πάρουμε?
7: Στην Αρτάκη, στην Αρτάκη.
1: Εδώ σε εμάς. Τελειώσαμε.
7: Σε εσάς.
1: Τελειώσαμε.
0: Πες μας πώς λέγεται.
1: Στείλε μήνυμα λίγο. Πες μας το ζαχαροπλαστείο σου.
7: Μητάφης.
0: Τέλεια, ερχόμαστε.
1: Ωραία.
0: Ελένη, έρχομαι
1: Ελένη
0: να σε βρω.
1: Παρ' όλα αυτά, ρόλο κουβά είναι δικό σου.
7: Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση, ρε Μαρία. Είπα εγώ τι κάνω. Δεν είπα ότι είναι αυτή η απάντηση.
0: Σωστά, η Ελένη.
7: Περίμενε.
1: Ελένη, δεν μ' αρέσει όπως με παίζει.
7: Λοιπόν, εσύ πώς μας παίζει?
1: Δεν ξέρω, για πες.
7: Λοιπόν, εγώ μήπως είναι να παίρνω τηλέφωνο συγγενείς και φίλους, τσάμπα είναι το τηλέφωνο.
1: Μπράβο, τσάμπα είναι, το πληρώνω που το πληρώνω, α φάω όλα τα λεφτά, Ελένη μου. Ωραιότατος, φούξ, ροζ, κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Να μας τον εγεμίσεις. Να μας τον εγεμίσεις με κρέμα γαλακτομπούρεκο.
1: Τι κάνεις?
0: Την έχω δει αεροπόρδος. Καλημέρα, Θανάση.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση μου. Τι κάνει το 12% όταν βαριέται στη δουλειά?
8: Εγώ νομίζω τα ψώνια, online shopping.
1: Online shopping. Η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα να δώσω μια μικρή βοήθεια και να πω ότι όντως κάτι κάνω στον υπολογιστή. Μη μου ψάχνετε απαντήσεις δεξιά και αριστερά. Θανάση, online shopping και ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασε.
0: Χάσαμε, παιδιά. Γεια σου, Θανάση. 2-10-300-1048. Πάμε και σε πιο απλά πραγματάκια.
1: Πάμε.
0: Να πάμε σε πιο απλά πραγματάκια. Κάνουμε ότι δουλεύουμε, παίζουμε καμιά πασχέτζα.
1: Κάτι κάνω στον υπολογιστή. Έχω δώσει πολύ βασική βοήθεια. Συγγνώμη, τι κάνεις?
0: Δουλεύω από εδώ. Τι να κάνω, άνθρωπος? Δεν έχω 10 πράγματα.
1: Αλήθεια?
0: Άρα κάνω κάτι στον υπολογιστή.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, δηλαδή τι να τον πω τον άνθρωπο? Τώρα το είπα.
0: Αλέξανδρε.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τι κάνει το 12% όταν βαριέται στον υπολογιστή? Το κλωτσάει, να πάρει μπροστά.
1: Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
9: Ναι, όχι, εδώ είμαι.
1: Πάμε.
9: Γιατί είχα άλλη απάντηση να δώσω και δεν μου είπατε κάτι άλλο.
1: Δεν πειράζει. Πες αυτό που είναι να πεις.
0: Πες αυτό που σου ήρθε.
9: Εγώ, τι καλά. Θα πήγαινε συχνά στην τουαλέτα.
1: Να πάω συχνά στην τουαλέτα. Αλέξανδρε, καταλαβαίνεις τώρα που θα σε στείλω εγώ. Δεν θα σε στείλω στην τουαλέτα, θα σε στείλω ροζ κουβάς, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Μήπως βλέπει καμιά σειρά στο Netflix?
1: Πού καλείς τη δουλειά?
0: Ναι, στον υπολογιστή το κάνουμε.
1: Πόσο χρόνο έχεις για να βαριέσαι στη δουλειά?
0: Το βάζεις με ακουστικά για να μην ενοχλείς και τους συνάδελφους.
1: Βέβαια, παίρνεις λίγα popcorn, μια κοκακόλα.
0: Βάζεις την οθόνη και μπροστά
1: καλά.
0: Και την ώρα που θα έρθει κάποιος μπροστά, κλείνεις γρήγορα την οθόνη.
1: Δεν σε μπορώ καθόλου όμως.
0: Πάλι update κάνει.
1: Πάμε.
0: Μήπως τσεκάρω τα email μου?
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
10: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Bonjour.
0: Για πες, ρε Νικόλα μου, τι κάνει το 12% να βαριέται στη δουλειά?
10: Εγώ όταν βάζω στη δουλειά βάζω τα ακουστικά, βάζω στο κεφέ και κάνω το καθάρισμα. Το καθάρισμα. Καθαρίζω το περιβάλλον, σκόνια το ένα το άλλο.
0: Το ρίχνεις το καθάρισμα, εγώ νομίζω καθαρίζει την επιφάνεια εργασίας.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα επειδή είπα... Λοιπόν, άρα επειδή είπα ότι κάτι κάνω στον υπολογιστή, Νίκο μου θα πεις ότι μπαίνεις ας πούμε στο www.sokfm.gr για να μας ακούσεις, για να ακούσεις ραδιόφωνο.
10: Μάλιστα.
1: Καταπληκτική η απάντησή σου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα.
10: Καλημέρα.
0: 2-10-300-1048. Το 12% κάνει αυτό στον υπολογιστή του όταν βαριέται στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Τσεκάρει email.
1: Δεν παίζεις.
0: Δεν παίζω.
1: Δεν το έχουμε πει όμως αυτό.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
11: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, βρε Αναστασία μου. Για πες, ρε Αναστασία, τι κάνεις όταν βαριέσαι τη δουλειά?
11: Εγώ νομίζω ότι το 12% όταν βαριέται, ναι, κοιτάει τους άλλους 88 και λέει δουλέψτε εσείς, εγώ είμαι το 12.
0: Βρωμόσχυλα, έτσι μπράβο, να δουλέψει κάποιος εδώ μέσα.
11: Ο Ρόσκουβας είναι δικός μου.
1: Έχασες.
11: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως ρε θηρίο, μ' άρεσε η απάντηση που ήρθε και στο TikTok. Στέλνει βιογραφικά σε άλλες δουλειές.
1: Μάλιστα.
0: Ανδρέα.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν, θα κάνω μια δήλωση.
0: Πες το.
12: Με το γυαλί που έβαλες, Γιώργο, ναι, έμοιαζες σαν, ναι, τον Τέλη Σταλόνε. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Τέλη Σταλόνε?
0: Ναι, τον ξέρω.
12: Θα ξαναβρεις.
0: Τον ξέρω, τον ξέρω. Μπράβο.
12: Η Μαρία δεν χρειάζεται το μαθή. Δεν χρειάζεται το μαθή η Μαρία, είναι μικρή.
0: Ναι, είναι μικρή ακόμα. Είναι μαζί με την Εμμανουέλα κι αυτός.
1: Να παίξουμε, θέλετε. Λοιπόν,
12: να παίξουμε, μαράκι, μαράκι μου, εγώ πιστεύω ότι βλέπουν κάποιο, ανοίγουν κάποιες σελίδες και βλέπουν τις ειδήσεις. Δηλαδή τι έχει γίνει στη χώρα μας ή στο χωριό τους, αν έμπαιναν από κάποια καταγωγή.
1: Ωραία.
12: Ναι. Δηλαδή, μου δηλαδή πιστεύω ότι με αυτό βλέπω ότι το Ηλία Live, παράδειγμα, να δω τι γίνεται κάτω στον νομό Ηλία, στον τόπο μου.
1: Α, στον τόπο σου, να μπω κι εγώ στο Θεσσαλονίκη GR.
12: Δηλαδή δεν το κάνεις αυτό όταν μου λες υπολογιστή.
1: Όχι, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Ανδρέα, χάσε.
12: Γιατί το email το ψυχάρισε το κινητό. Πού σου γάμω, το χάσαμε πάλι.
0: Δεν πειράζει, Ανδρέα, δεν πειράζει, Ανδρέα. 2-10-300-104-8.
1: Κάτι κάνω στον υπολογιστή, παιδιά, το 12% έχετε έρθει κοντά, αλλά ψάχνω ακριβώς τι κάνω στον υπολογιστή. 12% όταν βαριέται στη δουλειά. Κάτι κάνει, κάτι κάνει. Τι μπορεί
0: μπαίνει
1: να κάνει?
0: Μπαίνει και κάνει διάφορες παραγγελίες ή πρέπει να πούμε συγκεκριμένη παραγγελία?
1: Εγώ ας πούμε το κάνω.
0: Αθηνά.
13: Βλέπει ταινίες.
0: Βλέπει ταινίες.
1: Μπράβο, Αθηνά, ποια ταινία και πόσο χρόνο έχεις εσύ στη δουλειά σου? Αν είναι να σε πάρουμε πραγματικά, είσαι άτομο σωστός υπάλληλος.
13: Το πρωί μέχρι τις 10 έχω πολύ χρόνο.
1: Α, ναι! Μετά τι γίνεται μετά τις 10?
0: Βλέπει δύο επεισόδια.
13: Μετά έρχεται το προσωπικό.
0: Μετά πέφτει βούρδουλα.
1: Οκ, Αθηνά. Νομίζω θα ξαναπάρεις. Δεύτερη και φαρμακερή, Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Αθηνά, τα λέμε σε λίγο πάλι. Αθηνά μου, καλημέρα. Καλημέρα, Σπυριδούλα.
14: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σπυριδούλα μου. Τι κάνει το 12% να βαριέται στη δουλειά και είναι έτσι μπροστά στον υπολογιστή?
14: Δαγκώνει τα νύχια του.
1: Ιου.
0: Και
1: ζευγάζει
0: και παρανυχίδα.
1: Σπυριδούλα, Ιου, Γιώργο. Σπυριδούλα, δεν ξέρω γιατί ήρθε σήμερα στην παρέα μας. Κάτι κάνει στην υπολογιστή. Είπα η απάντηση. Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε. Φύγε.
0: Γεια σου, Σπυριδούλα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μου άρεσε η απάντηση πάντως.
1: Δεν έχει να κάνει. Με λιμάρι νύχια. Με στέλνει βιογραφικά. Δεν είναι. Όχι, πάτε σε έναν άλλο δρόμο.
0: Είπε ότι το κάνει εσύ. Το κάνει εσύ.
1: Το κάνω.
0: Αυτό που κάνει εσύ και έχω παρατηρήσει αρκετές φορές είναι ότι ψωνίζεις ρούχα. Έχεις μπει σε διάφορα site και σκρολάρεις τέτοια.
1: Στον υπολογιστή.
0: Και στο κινητό τώρα.
1: Στον υπολογιστή κάτι κάνω. Ορίστε να βοηθήσω κι άλλο.
0: Ωραία, τον κοιτάς. Και σε κοιτάει. Παρασκευή.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Παρασκευή. Για πες μου λίγο, τι κάνει το 12% μπροστά στον υπολογιστή του? Μάλλον στον υπολογιστή του, όταν βαριέται.
15: Λοιπόν, παιδιά, εγώ νομίζω ότι ψάχνει για άλλη δουλειά.
0: Ψάχνει για άλλη δουλειά.
1: Ψάχνει για άλλη δουλειά, Παρασκευή. Ρε, εσύ Παρασκευή δεν με κέρδισες. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Παρασκευή. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Κάνεις και εσύ. Προσπαθώ να σκεφτώ τι κάνεις στον υπολογιστή. Βλέπεις YouTube.
1: Δεν αποκλείεται να το έχεις παρατηρήσει γιατί δεν είμαστε στο ίδιο γραφείο.
0: Δεν είμαστε στον ίδιο χώρο, απλά
1: δεν το έχεις δει. Δεν το έχεις δει.
0: Α, όταν φεύγεις, αφήνεις τα email μπροστά για να δούμε ότι έχεις δουλέψει, ε. Είναι από πίσω, ε. Να σκεφτώ, ε. Έχεις μαράγδα.
16: Λοιπόν, παίζουνε φρουτάκια.
0: Παίζουνε φρουτάκια.
1: Πού, μωρή κουλή, μωρή τρελή, να
0: στο στοίχημα.
16: Το βρήκα.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά μ' άρεσε η απάντηση.
1: Έχαζε.
16: Πολύ κοντά.
1: Καθόλου κοντά. Δεν παίζει κάτι.
0: Εσύ που μπαίνει και παίζει.
1: Γιώργο.
16: Εγώ.
1: Φιλάκια, Σμαράκια.
0: Γεια σου, Σμαράκια, καλημέρα. Έχει έρθει κανείς κοντά?
1: Όχι.
0: Δεν δώσε καμιά βοήθεια.
1: Τι παραπάνω να πω?
0: Τι παραπάνω,
1: το κάνω στον υπολογιστή και δεν είναι κάτι σε παιχνίδι βιογραφικό.
0: Μουσική, ακούω μουσική, ψάχνω.
1: Μουσική
0: και...
1: δεν είναι κοντά σε αυτά.
0: Τι, το 2026.
1: Είμαι σε δουλειά και βαριέμαι, ρε παιδιά.
0: Το 2026.
1: Ναι.
0: Να κατεβάσουμε ταινίες και τέτοια.
1: Όχι, ούτε ταινία
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, πιο παλιά. Αυτό πήγα να πω, άνθρωπος.
1: Πάμε.
0: Παλιά.
1: Δεν βλέπει τσόντες.
0: Όχι, τσεκάρεις τα social του πρώην σου.
1: Έλεος, προχώρα, Χριστιανούλη μου.
0: Κωνσταντίνα.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι κάνει το 12% στον υπολογιστή του όταν βαριέται?
17: Κοίτα, εγώ θα έλεγα παίζει πασχέτζα, αλλά λέει δεν είναι παιχνίδι.
1: Δεν είναι παιχνίδι.
0: Κάνε ένα.
17: Αλλά θα τσεκάρει τα email του και διαγράφει τα παλιά.
1: Τσεκάρει τα email του, διαγράφει τα παλιά. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και Κωνσταντίνα Ρόσκου, βάζει δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει.
1: Ωραίος ο τρόπος σκέψης σου.
0: Μήπως καθαρίζει την επιφάνεια εργασίας του, τακτοποιεί λίγο την επιφάνεια εργασίας του επειδή βαριέται? Για να είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Τέτοιες απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και θα ήθελα πολύ να ακούσω κι άλλες τέτοιες απαντήσεις.
0: Νάσια.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Νάσια μου. Τι κάνει το 12% όταν βάρκεται στη δουλειά μπροστά στον υπολογιστή του?
18: Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ κοιτάω που θα πάω διακοπές.
1: Νάσια μου, άλλαξε τον δρόμο σου.
18: Τι να κάνω, ρε Μαρία.
0: Τι
18: να κάνω, έχει γεντεμιάσει.
1: Εγώ δεν φταίω καθόλου. Εγώ σου έστειλα θετική ενέργεια, ρε παιδί μου, να αρχίσει να ξαναπέρει τα πάνω σου και ρε σκουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γιατί σε έχει. Γεια σου, ρε Νάσια. Καλημέρα. Κλείσει ένα ταξιδάκι να φύγει να ηρεμήσει. Τόνι.
19: Ναι, έλα, πάμε πάλι.
1: Πάμε.
0: Πες το.
19: Τώρα, μόλις είδα ένα παιδί εδώ πέρα, έπαιζε Fortnite το βλαμμένο.
1: Τι έπαιζε?
0: Fortnite.
19: Fortnite.
0: Α, έχετε
1: στη
0: καλά.
1: Δουλειά.
0: Έχετε καλούς υπολογιστές εκεί για να σηκώνει το Fortnite.
19: Ναι, καλέ. Hey,
1: Τόνι.
19: Θέλω.
1: Θέλω να ξαναπροσπαθήσεις. Ρόσκου, βάσει είναι δικό σου. Έχασε.
19: Πάλι.
0: Τσέκαρα και τους υπόλοιπους. Τσέκαρα και τους υπόλοιπους να μάθουμε.
1: Να πω λιγάκι ότι αυτό το συγκεκριμένο το κάνουν και άντρες και γυναίκες. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, αν είσαι γυναίκα. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο 210-300-1048 για να παίξεις με την απάντησή σου.
0: Μήπως τυχόνουμε.
1: Και είπα σε κάποια παίκτρια ότι έφτασε σε πολύ σωστό δρόμο.
0: Η οποία είδε τα email της.
1: Κάτι έκανε.
0: Άρα κάτι γίνεται με τα email, κάτι γίνεται με την επιφάνεια εργασία σε θηρίο. Καλημέρα, Γιώτα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες βρε Γιώτα.
20: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ή καθαρίζει το κομπιούτερ, ενώ εσωτερικά τη μνήμη και τα λοιπά.
1: Ωραία, το κασέ.
20: Κάποιο backup,
1: τα
20: κάτι cookies, τέτοιο.
1: Έχεις δίκαιο, θέλω να παίξεις με πολύ συγκεκριμένη απάντηση, διαγράφω κάτι.
0: Γιατί, δηλαδή, άμα καθαρίσει την επιφάνεια εργασία με να διαγράψει 10 αρχεία, ποιο είναι, το ίδιο δεν είναι?
20: Ναι, είναι το ίδιο.
1: Στο ροζκουβάζ είναι δικό σου, Γιώτα, έχασε!
0: Φίλε, Γιώτα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Γεια σου, Γιώτακι μου.
1: Ένα μήνυμα. Φτιάχνω την πεθερά μου κάμπια στο Photoshop. Δεν μπορούσα, έπρεπε να το διαβάσω.
0: Τώρα στο AI.
1: Κλαίω.
0: Αυτό το διάβασε. Σε τα υπόλοιπα τα διαβάζει, μάλιστα. Αλεξάνδρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Που τι κάνει το 12% να βαριέται στη δουλειά στον υπολογιστή του?
21: Θα πω κάτι παλιά τώρα που το κάνω. Πασχέτζα.
1: Πασχέτζα.
21: Αυτό το παιχνίδι.
1: Μου αρέσει. Κάτι κάνω στον υπολογιστή. Μία γραμμή έφτασε περισσότερο κοντά από όλες τις άλλες. Αλεξάνδρα, κάτι κάνω στον υπολογιστή. Αλλά η πασχέτζα τσουκ. Ροσκουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Ωραία, φίλε, δεν θα
21: κερδίσει. Όχι, δεν είναι μόνο. Ροσκουβά είναι φίλο μου. Φίλια πολλά.
1: Άντε, γεια.
0: 2-10-300-1048. Μήπως κοιτάω φωτογραφίες που έχω περασμένες.
1: Τι μπορεί να είναι.
0: Από διακοπές. Και έτσι έχω περάσει τον υπολογιστή και έτσι χαζεύω. Γιατί? Άγγελε.
1: Ξέρω κι εγώ.
22: Γεια σας.
0: Γεια σου, Άγγελε μου. Για πες ρε Άγγελε, τι είναι αυτό που κάνει το 12% όταν βαριέται στον υπολογιστή του?
22: Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι διαγράφει τα άχρηστα αρχεία.
1: Ωραία. Άγγελε, είσαι καινούριος παίκτης?
22: Μάλιστα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καρντάση μου, υπέροχο, καλώς ήρθες και ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bye.
0: Ηρώ.
23: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, βρε Ηρώ μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 12% να βάρκεται στη δουλειά στον υπολογιστή του?
23: Λοιπόν, το 12% επειδή είναι οι περιεργοί και οι λίγοι, ναι, πιστεύω ότι πληρώνουν λογαριασμούς.
1: Ωραία.
0: Έχει λεφτά να πληρώσει.
1: Να σας πω κάτι. Γιώργο, Ηρώ, θα σε στείλω πολύ πολύ γρήγορα εκεί στον αγαπημένο μου Ροσκουβάζ είναι δικό σου και ο Γιώργος, παιδιά.
23: Όχι.
1: Όχι.
0: Γεια σου, ρε Ηρώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλω να πω ότι έχετε, ο Γιώργος έχει καταλάβει, σας βοήθησε λιγάκι. Έχετε φύγει όμως από το σωστό το δρόμο. Κάτι είναι στην... Ρε Γιώργο, πες τα.
0: Είπα επιφάνειες εργασίες, είπα κοιτάμε φωτογραφίες, κοιτάμε τον πρώην, την πρώην.
1: Όχι, μην πας εκεί.
0: Ωραία, και διαγράφουμε email και τσεκάρουμε τα email, το ημερολόγιο.
1: Μείνετε κάπου σε πράγματα της δουλειάς, πάμε.
0: Διαγράφω. Το βρήκα.
1: Σκάσε.
0: Το βρήκα.
1: Μην πεις τίποτα.
0: Διαγράφω όλα τα συστήματα της δουλειάς να γρασάρει το σύστημα να σχολάσουμε.
1: Πάμε, με ποιον παίζω.
0: Ένζη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνει το 12% στη δουλειά στον υπολογιστή?
2: Άλλη απάντηση θέλω να δώσω τώρα με τα email. Πιστεύω ξεκαθαρίζει τα email.
0: Κάνε ξεκαθάρισμα στα email.
1: Ωραία.
0: Του.
2: Ναι, τα παλιά τα διαγράφει για να απελευθερωθεί χώρο και τα καινούρια.
0: Σωστά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είσαι πονηρούλα. Πονηρούλης τι είσαι?
0: Λα.
2: Γυναίκα.
1: Α, γίνε, συγγνώμη, συγγνώμη. Ένζη μου, πονηρούλα και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Πάλι.
0: Πάλι.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν πειράζει, Ένζη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Δεν έχουμε Νίκο, πάμε.
0: Ολυμπία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ολυμπία μου. Τι κάνει το 12% στη δουλειά όταν βαρκέται στον υπολογιστή? Είμαστε κοντά στα email, κοντά φωτογραφίες εκεί γύρω, κάπου εκεί γύρω είναι.
3: Ταξινομώ τους φακέλους.
1: Ωραία, θα περιμένω μέχρι να ακούσω τη σωστή απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ολυμπία, καλημέρα.
1: Θέλω να σκεφτείτε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό και αν το κάνετε και πιστεύετε ότι μπορεί να μην το κάνει κάποιος άλλος, να την πείτε την απάντηση, γιατί αυτή θα είναι η σωστή απάντηση.
0: Εσύ αδειάζω τον κάδο ανακύκλωσης.
1: Ναι. Πόσες φορές τον αδειάζω?
0: Ή τον ανοίγω και τσεκάρω μέσα
1: τα αρχεία. Ενώ το συγκεκριμένο που κάνω εγώ, μπορείς να το κάνεις και πολλές φορές συνεχόμενα.
0: Συνεχόμενα?
1: Ναι.
0: Κοιτάς όλη την ώρα. Α, πατάς refresh στα email να δεις αν έρθει τίποτα.
1: Να πω λίγο και ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται στο TikTok. Σε τρία λεπτά κερδίζω.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
4: Πολύ καλημέρα.
0: Για πες, ρε Κωνσταντίνα μου, τι είναι αυτό που κάνει το 12% λοιπόν στη δουλειά?
4: Alt tab στο Excel.
1: Τι?
4: Alt tab στο Excel. Ανοίγει στο Excel και γράφει τα καταλαβιστικά έτσι όσο το μέρθει το αφεντικό.
0: Να κάνει ότι δουλεύει, ναι. Έχω πνίγει.
4: Να ότι θε έτσι να δείχνει ότι πνίγεσαι και τη δουλειά λίγο.
0: Κοίτα τι γίνεται μέσα στο Word μου.
1: Κλαίω. Κωνσταντίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
4: Γεια
0: σα. Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνα. Σπυριδούλα.
4: Ναι.
0: Πε το Σπυριδούλα, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
4: Παιδιά. Μήπως χαζεύεις ρούχα, παπούτσια και κάνεις και καμιά παραγγελία?
1: Αχ, ρε Σπυριδούλα, είπα ότι έχει να κάνει με τη δουλειά, δηλαδή κάτι κοροϊδεύει.
4: Δεν το άκουσα.
1: Πώς δεν το άκουσες?
0: Εσύ, τα ρούχα για τη δουλειά τα πήρα.
1: Σπυριδούλα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, χάσε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άμα έρθει ο εργοδότης και σας πει γιατί κοιτάς ρούχα, ναι, την ώρα που δουλεύεις, πώς για τη δουλειά τα θέλω.
1: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
0: Για να έρχομαι όμορφη και όμορφος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
5: Καλημέρα και πάλι.
0: Για πες το, ρε Αλέξανδρε. Έλα.
5: Διαβάζει mail.
1: Διαβάζει mail και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Αλέξανδρε. Καλημέρα, Νατάσα.
24: Καλημέρα.
0: Πες το, ρε Νατάσα μου.
24: Μήπως τσεκάρει τα ραντεβού της ημέρας και το πρόγραμμά του?
1: Αυτό θα το έκανα, άμα δεν βαριόμουν, Νατάσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Αμά, Νατάσα έδωσε ωραία ιδέα. Μήπως θηρίο μπαίνω μέσα στο ημερολόγιο και αρχίζω και ακυρώνω τα ραντεβού γιατί βαριέμαι?
1: Δεν μπορώ άλλο, ρε Γιώργο, πραγματικά χάνεται. Όχι.
0: Αθηνά.
1: Ρε Αθηνά.
0: Αθηνά.
1: Να!
0: Έλα, πες το Αθηνά μου.
25: Ναι, κοιτάει τις τηλεογραφίες των άλλων συναδέλφων.
1: Μπράβο, έτσι, Αθηνά, γιατί είμαστε και μια κουτσομπόλα. Λοιπόν, Αθηνά.
0: Μαρή, πάσα παραμονή. Ροζ
1: κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Τα λέμε αύριο, Αθηνά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρε αύριο. Νίκο.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα. Νικόλα, πες το.
26: Μήπως κλείνω το ταξιδάκι και μάλιστα να βρει τον επόμενο.
1: Δεν κλείνω ταξιδάκι, οπότε κατάλαβα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Γιώργο.
1: Όπα.
0: Κυριακή.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το, Κυριακή μου, είσαι η προτελευταία γραμμή, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε.
27: Μήπως φτιάχνει το πρόγραμμα της δουλειάς.
1: Μήπως φτιάχνει το πρόγραμμα της δουλειάς. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες. Άμα παιδιά μαθαίνατε την απάντηση, θα λέγατε πού, γιατί δεν την είπε κανένας μέχρι στιγμής.
0: Μήπως βλέπει τα βιντεάκια μας?
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Κρίμα. Μαρία.
28: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαρία μου.
1: Πάμε.
0: Τι κάνει αυτό το 12% το ρυθματιασμένο μπροστά στον υπολογιστή?
28: Εγώ το κάνω αυτό τώρα, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι. Δεν ξέρω πώς λέγεται όμως. Refresh την οθόνη που κάνει τετραγωνάκια και το κάνει πολύ συχνά.
1: Α, refresh την οθόνη!
0: Α, κάνεις ανανεώσεις.
1: Ανανέωσε την οθόνη, την επιφάνεια.
28: Τετραγωνάκια με το ποντίκι στην οθόνη.
1: Α, τετραγωνάκια με το ποντίκι.
0: Α, που κάθεσαι και παίζει με το ποντίκι και κάνει διάφορα.
1: Παιδιά, ναι, να σα πω κάτι.
0: Ναι. Και εγώ το κάνω πολλέ φορέ.
1: Η Μαρία είναι η μόνη παίκτρια που έχει έρθει τόσο κοντά. Ρόζο κουβά είναι δικό σου, Μαρία. Έχασε.
0: Ναι, φίλε.
1: Σε πολύ κοντά, πάρα πολύ μαράκι. Κοντά, δυστυχώ.
0: Και τι κάνω, παίρνω το ποντίκι και βάζω και αλλάζω τα εικονίδια, τα πάω από εδώ και από εδώ και από εκεί και από εκεί. Και πέρα δωθέ.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Ωραία, θα πάω σε δύο τελευταίε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Χωρί πλάκα, Νίκο.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Νικόλα μου, πες το.
6: Θα έλεγα ότι ψάχνει να βρει τι δωράκι να κάνει στο σύντροφό της.
0: Και εγώ νόμιζα θα λέγεις ότι μπαίνει σε dating app.
1: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες παιδιά, ένας που θα καταλάβει ακριβώς τι ψάχνω.
0: Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτεί. Καλημέρα Γιώργο.
7: Καλημέρα.
0: Είσαι ο τελευταίος στο Μοϊκανό, αδελφέ μου, πάμε να κερδίσουμε το θηρίο.
7: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αλλάζει τις εικόνες φόντου. Κοιτάει, τσεκάρει τις εικόνες φόντου στον υπολογιστή.
0: Αλλάζει το background.
7: Ναι, ναι.
0: Θηρίο.
1: Δυστυχώς, παιδιά. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε!
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρ' το ρε, θηρίο, πάρ' το.
1: Ό,τι μπόρεσα έκανα.
0: Ξέρετε γιατί δεν το βρήκαμε σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εμείς δουλεύουμε. Η Μαρία ανοίξει το 12%.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
12: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Πού πάμε μετά?
29: Στείλε location.
14: Red Rose Cafe.
29: Κρέπα.
14: Ναι.
29: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
29: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
29: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
30: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρο Ρόζου Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
2: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
3: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
30: Γιώργος και Μαρία.
15: Good morning.
16: Good morning. Good morning.
17: Good morning, everyone.
30: Wake up. Socafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι. Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και επειδή, παιδιά, ακόμα είναι Τρίτη, εγώ λέω να γλυκαθούμε και να πάμε μία βόλτα από το τρελό περίπτερο που θα βρούμε όλα τα κρουασάν μόλτο σε όλες τις γεύσεις. Χθες ανακάλυψα και μία καινούργια γεύση εκεί που πήγα στο τρελό περίπτερο και είναι το μόλτο με γεύση Όρεο. Και είναι καταπληκτικό. Παιδιά, νιώθεις ότι μέσα λιώνει η κρέμα του Όρεο, γιατί την έβαλα και ψητή στο το στάκι. Και είναι μόνο με 1 ευρώ. Τι να σου λέω τώρα, μπορείς να τα δοκιμάσεις τα πάντα. Στο τρελό περίπτερο, στην γέφυρα, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, στην πιάτσα των Ταξί. Ταυτόχρονα όμως, θα σου πω ότι έχουμε και πάρα πολλές άλλες προσφορές, τόσο σε πατατάκια όσο και σε άλλα πραγματάκια τα οποία μπορείς να πας να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις και το παιδάκι σου και να πάτε μία βόλτα στο τρελό περίπτερο. Έχουμε και στην παραλία της Νέας Σαρτάκης.
0: Και να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Πολύ ωραία. Τι ρύζι παίρνουν οι σατανιστές?
1: Έλα, ρε. Χριστέ μου!
0: Τι!
1: Φύγε, πού είναι τα σκόρπια! Γιώργο!
0: Έλα, ρε μπουλάκι μου! Τι ρύζι παίρνουν οι σατανιστές?
1: Δεν ξέρω!
0: 5α.
1: Παιδιά, γελάτε μαζί. Δεν ξέρω.
0: Τέλειο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε τα δικά σου wake up call. Σήμερα για τη Χαλκίδα έχουμε ένα 25-26 με ηλιοφάνεια. Αύριο το πρωί ξυπνάμε με κάτι θερμοκρασίες, παιδιά, πολύ ωραίες για την εποχή. Με 11 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι τα πράγματα. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που σήμερα βαράει ένα 28 με ηλιοφάνεια και η Θεσσαλονίκη ένα 25 πάλι με ηλιοφάνεια.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλα τα παιδιά που στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως όταν μας στέλνετε την καλημέρα σας. Στο 697-800-1048. Καλημέρα στην Ιωάννα, στον Νίκο, την Ελένη, τον Γιάννη στη Θεσσαλονίκη και τη Βάλ, παιδιά που μας ακούει στην Αυστραλία. Το απογευματάκι εκεί είναι, μας ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα, καληνύχτα, όπου και αν βρίσκεστε. 697-800-1048.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, τα να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να σου κάνουμε και πολύ ωραίες γρήγορες μίνι φαρσούλες. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Ξεκινάμε τα τουτού σημερινή ημέρα, Τρίτη σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Η Τρίτη νομίζω όντως είναι η χειρότερη ημέρα της εβδομάδας.
2: Μας φτύνει κάποιος τις Τρίτες.
1: Και η Τετάρτη.
2: Και η Πέμπτη.
1: Και η Δευτέρα.
2: Άρα κρατάμε μόνο την Παρασκευή, το καταλάβατε έτσι.
1: Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να δουλεύουμε.
2: Έχεις δίκιο.
1: Πουσουκού. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να ράζαμε.
2: Ναι, αλλά μπορούμε να το ονομάσουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Τι, τις μέρες που θα καθόμαστε.
2: Είναι πιο εύηχο.
1: Στο μυαλό μας είναι,
2: στο
1: μια
2: μυαλό,
1: συνήθεια.
2: Μια συνήθεια. Εγώ το παίρνω, Γιώργο μου. Ας βγαίνουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Hello.
1: Ναι, καλημέρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις, Χριστίνα μου, πώς είσαι?
3: Καλά, ποιος είναι?
1: Καλά, σε καλούμε το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει να έχεις μια υπέροχη, λαμπερή ημέρα. Να βγάλεις το χαμόγελο σου έξω στον κόσμο και να δώσεις λάμψη.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Αλλά ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
3: Φαντάζομαι ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος σου λέει να έχεις μια υπέροχη ημέρα στη δουλειά και σε σκέπτομαι.
2: Σε σκέπτομαι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα, πήραμε την
1: πάνω
2: βόλτα. Πήραμε την πάνω βόλτα.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο κουλό. Παίρνω την κοπέλα του courier για να μιλήσω με τον courier. Γιατί δεν βρίσκομαι τον courier.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Ωραία. Κάσε, δεν είστε κι εσείς καλά που μας στέλνετε τα μηνύματα.
1: Να βρω τον κύριο Κώστα, μιλήσω με την Νίνα, να μου δώσει τον κύριο Κώστα και ο Θεός βοηθός. Γιατί έχω κάνει, παραγγείλει ένα δέμα και δεν μου έχει έρθει ακόμα και μου πάνε το έχει ο κύριος Κώστας.
2: Καλή
1: επιτυχία. Και πρέπει να μου το φέρει συγκεκριμένη ώρα, να μην είναι η γυναίκα μου σπίτι. Εσύ γιατί με κοιτάζεις?
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Η κυρία Νίνα.
4: Σωστά.
1: Θα ήθελα τον κύριο Κώστα να μου δώσει, θα είναι εύκολο.
4: Τον κύριο Κώστα.
1: Τον κύριο Κώστα. Τον κούριερ.
4: Ωραία, ένα λεπτάκι σας τον δίνω.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
4: Ξέρω.
5: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Κώστας.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μου δώσαν αυτό το τηλέφωνο να σας πάρω, γιατί συνέχιες δεν δουλεύετε?
5: Ναι, αλλά έχουμε άδεια.
1: Ναι, αλλά μου είπαν να σας πάρω τηλέφωνο για ένα συγκεκριμένο δέμα για να κανονίσουμε την ώρα παραλαβής που πρέπει να το πάρω. Γιατί δεν πρέπει να είναι η γυναίκα μου σπίτι, γιατί είναι λίγο περίεργο το δωράκι και καταλαβαίνετε. Και μου είπαν να μιλήσω απευθείας μαζί σας για να το φιξάρουμε μαζί, πότε να μου το φέρετε.
5: Ποιος είναι?
1: Α, Γιώργο με λένε.
5: Με πείτε το.
1: Γιαννάκης. Κύριε Κώστα,
5: είπε να μιλήσετε μαζί μου.
1: Πήρα τηλέφωνο στα κεντρικά.
5: Ναι.
1: Και μου είπανε, λέω, θέλω το συγκεκριμένο δέμα, επειδή είναι λίγο πονηρό, καταλαβαίνεις Κώστα μου, θέλω να έρθει συγκεκριμένη ώρα. Και μου λέει, πάρτε το courier τηλέφωνο.
5: Ποιος να... είσαι?
1: Ορίστε.
5: Ποιος είσαι?
1: Ο Γιώργος Ζωγιαννάκης.
5: Δεν σε ξέρω, φίλε.
1: Ούτε εγώ σε ξέρω, Κώστα μου. Το τηλέφωνο μου δώσα να σε πάρω, να συνοηθούμε, μου το φέρεις κατά τις 5 με 6 το απόγευμα αύριο,
5: δεν
1: αν είναι εύκολο.
5: Δεν θα συνοηθούμε μαζί, γιατί εγώ έχω άδεια.
1: Μέχρι πότε έχεις άδεια? Γιατί μου δώσαν το τηλέφωνο σου τότε?
5: Δεν σου έδωσε κάποιος τηλέφωνο, τώρα πλάκα μου κάνεις, αλλά...
1: Τι πλάκα σου κάνω? Θες να πάρεις τηλέφωνο την Εύη? Γιατί σου κάνει πλάκα? Έλα ρε Κώστα, σε έχουμε φάει.
2: Good morning.
1: Να μην μας φέρνεις το δέμα με τίποτα, Κώστα.
6: Ναι, ακούω.
1: Έλα ρε Κώστα, από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show σου τηλεφωνούμε ρε Κώστα. Αμά ρε Κώστα, σε ψάχνουμε στο δικό σου, δεν το σηκώνεις. Μέχρι και στις κοπέλες στο τηλέφωνο πήραμε για να σε βρούμε ρε Κώστα. Ένα γαμοδέμα θέλουμε.
6: Ήταν και γνωστή η φωνή.
1: Θα μας το φέρεις το δέμα τελικά?
5: Θα το φέρω, ναι.
2: Παιδί μας.
1: Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο έτσι για μια γλυκιά καλημέρα και να σου κάνει λίγο έτσι φαρσούλα? Γιατί δεν σηκώνεις, λέει, τα τηλέφωνα με τίποτα.
5: Ο Σπύρος.
1: Όχι, πάμε σε άλλο. Πάμε με το όνομά του, ξεκινάει από Δέλτα.
5: Ο Δημήτρης
1: σου στέλνει την καλημέρα του και σήκωσε, λέει, κανένα τηλέφωνο.
5: Ο Κουμπάρος.
1: Σήκωσε κανένα τηλέφωνο το ρημάδι. Λοιπόν, έγινε, Κωστή μου, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call, 6, 9, 7, 800 και 104.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας.

0: Γαλλίας 60x1 20 22 99, Ισπανίας 60x1 20 16 99, Ιταλίας 60x60 18 99, Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 13 99, Ισπανίας 30x60 12 99, και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x1 20 μόνο 13 99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
8: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show. Τρεις τυχεροί από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαδευσιά και μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά αν ανακαλύψεις τι είναι αυτό εδώ. Άλογα, γέφυρες, ενώματα, χτυπωτές, πλυντήρια, στεγνοτήρια. Δεν είναι τυπογραφία και τέτοια. Αλλά τι είναι, 2, 10, 300 και 104,8. Άκου πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου, 2, 10, 300 και 104,8.

0: Μάνος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Show Cafe Morning Show.
1: Και αυτός είναι ο μυστικός ήχος για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Ευθύμη.
2: Καλημέρα, κουμπάρι είμαστε.
1: Έλα βρε κουμπάρι. Θα κάνετε μαζί μαντεψιά.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα πέσαμε πολύ δύσκολα στο λαλαλά.
1: Δυσκολευτήκατε σήμερα, ε?
2: Αγχώνεται ο κουμπάρος.
1: Αγχώνεται αύριο το πρωί να πάρεις πριν το λαλαλά να βγεις να τραγουδάς μόνος. Θέλω να μου ετοιμάσετε, θέλω αύριο να μου ετοιμάσετε τραγούδι πριν το λαλαλά. Δηλαδή 7,5 ώρα να βγείτε. Να μας πάρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως τώρα. Γεια, ακού. Τι είναι αυτό?
2: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Έπεσε η γραμμή.
3: Τι?
2: Ένα. Όταν ψάχνεις κάτι σε ένα βιβλίο και αλλάζεις σελίδες. Εγώ πιστεύω ότι είναι πρέσα.
1: 2-1. Πρέσα και αλλάγμα σελίδας. Που φτύνεις και το.
2: Θα κρατήσουμε ένα όμως.
1: Και σέρνεις τη σελίδα από την άλλη.
2: Ερωτικό θα μπορούσε να είναι.
3: Αλλά εντάξει, θα κρατήσουμε το βιβλίο τώρα.
1: Κάτσε ρε αδελφέ, γιατί και ερωτικό μπορεί να είναι.
2: Είναι ένα βιβλίο που έχει ένα ερωτικό και αλλάζει σελίδες.
1: Είναι. Α, το ρίχτω στο τραγούδι καλύτερα.
2: Εντάξει, τα λέμε με λαλαλά.
1: Τα λέμε με λαλαλά καλύτερα. Δήμητρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Δήμητρα μου, άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
4: Εγώ πιστεύω, μου θυμίζει τον ήχο όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, που κόβουν τα τυριά και τα σαλαμοτήρια το μηχάνημα.
3: Το αγαπημένο μου μέρος.
1: Ο ζαμπανοκόφτης.
4: Ναι, αυτά, ναι.
1: Που βγαίνει
4: και τα τυριά και τα.
1: Πώς λέει ο κύριος εκεί στα λαντικά, σου λέει πόσες φέτες ζαμπών, πόσες τυρί.
4: Ακριβώς.
1: Μπράβο. Δεν είναι όμως. Ο ζαμπονοκόφτης.
4: Κρίμα.
1: Δεν πειράζει, ρε Δημήτρα, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048, δηλώνει συμμετοχή. Νατάσα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νατάσα μου. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι τούτο?
5: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ήχος που κάνουμε όταν ξυνόμαστε στο δέρμα. Είχες πει ότι μπορούμε να το κάνουμε μέσα, έξω από το σπίτι.
1: Σωστή.
5: Κάτι τέτοιο.
1: Θυμάσαι πολύ καλά που είπα ότι κάτι κάνουμε.
5: Ναι.
1: Να είναι το ξύσιμο κάποιου συγκεκριμένου σημείου του σώματος έχουμε ή δεν μας νοιάζει όπου να είναι το χαραπαχρούπα?
5: Όχι, όπου να είναι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά δεν είναι, Νατάσα μου.
5: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, καλημέρα. Μ' αρέσει αυτό που είπε η Νατάσα, κρατήστε το. 2-10-300-1048, τι είναι άραγε ο μυστικός ήχος στο Cafe Morning Show?

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ήθελα να σου μιλήσω για όλες τις πίτσες, παιδιά, που έχει ο Αλμπινίσης και γρήγορα να σου πω τις τέσσερις αγαπημένες. Μαργαρίτα, πεπερώνη, τέσσερα τυριά και φυσικά η special που τη δοκιμάζεις και δεν σταματάς να την παραγγέλνεις ξανά και ξανά και ξανά. Έχουμε όμως πολλά ζυμαρικά με ό,τι ζυμαρικό και αν θέλει το στομαχάκι σου. Ζυμαρικά με ναπολιτάνα, καρμπονάρα, με τέσσερα τυριά, πέστο, τρούφα, κοτόπουλο αλλά κρέμ, μπολονέζε, κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα και δεν αντέχω άλλο γιατί θέλω να καταλήξω, παιδιά, στα γλυκά. Τα γλυκά που βλέπω εδώ πέρα, πίνσες με διαφορετικές γεύσεις και έμεινα στην πίνσα μπουένο με πραλίνα φουντούκι, μπισκότο τύπου Όρεο και σιρόπι σοκολάτας και την πίνσα cheesecake με τυρί κρέμα, μαρμελάδα φράουλα ή μαρμελάδα βύσσινο και μπισκότο τύπου digestive. Λοιπόν, εγώ αυτά θέλω να πάρω σήμερα. Λίγα.
2: Λίγα και καλά. Θα τσιμπήσεις, θα τσιμπήσεις.
1: Μετά τις 12 κάνουμε όλες τις παραγγελίες μας και τηλεφωνικά στο 22 210 25 20.
0: Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
2: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
1: Γιατί?
2: Δύσκολα τα πράγματα. Μία που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκια αυτοκινήτου. Όπως τα παιδάκια.
1: Βλαμμένος είσαι. Και τέλος πάντων, 1,66 με απευθύνει στη Βασιλική. Καρδούλα. Μα δεν μπορώ.
2: Πλέον δεν κάνω πλάκα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Θα έρθει και στην Ελλάδα. Βασιλική, τι ύψος έχει?
1: Ναι. 1,59. Σε πιάνει, δεν σε πιάνει η Βασιλικούλα.
2: Δύσκολα. Μην ξανα... Μόνο με τα γούνι. Μόνο με τα γούνι. Λοιπόν, στη Φλόριντα λέει, συζητάνε για ένα νόμο ο οποίος λέει όποιος είναι κάτω του 1,59.
1: Οι 1,59 τι κάνουνε?
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να βγαίνουν έξω με ζούρα να σου λένε ακριβώς. Λοιπόν, 1,59 λέει και κάτω θα πρέπει να χρησιμοποιούν καθισματάκι αυτοκινήτου.
1: Ναι.
2: Και λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Η Βασιλική είναι 1,59.
1: Ναι.
2: Έτσι. Πού θα το βάλει το καθισματάκι στον οδηγό?
1: Πού θα το βάλει?
2: Ερωτούμε.
1: Μαξιλαράκι όπως βάζουμε στις καρέκλες.
3: Αφού βλέπω μια χαρά και οδηγώ.
2: Ναι, το 500 ράκι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται, παιδιά, έρχεται και θα χαρούμε όλοι. Ξεκινάει από.
2: Μη!
1: Έλα.
2: Άσε το από που ξεκινάει.
1: Ωραία, να πω που τελειώνει.
2: Όχι, παιδάκι μου. Πες όλα αυτά τα ωραία που θα έρθουνε.
1: Θα φέρει.
2: Τα συναισθήματα που θα μας γεμίσει.
1: Αυτό, συναισθήματα, παιδιά. Χαρά. Θα μας κάνει πιο άνετους, πιο.
2: Άνετους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Με πεις.
1: Τι δηλαδή, άμα με ρωτάς δηλαδή, άσε με να πω.
2: Όχι.
1: Γιατί.
2: Θα φέρει δώρα.
1: Πολλά.
2: Α, θα φέρει καινούριους ήχους.
1: Πολλούς. Και κόσμο και ντουνιά.
2: Και κόσμο και ντουνιά.
0: Έρχεται.
3: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και τρεχάτε καλά μου ποδαράκια να πάμε μέχρι το τρελό περίπτερο που θα βρούμε υπέροχα σνακ αλλά και τα κρουασάν μόλιτο με ένα μόλις ευρώ. Είναι προσφορά που δεν τη χάνεις, την παίρνεις για εσένα, για τον άντρα σου, για το παιδί σου. Ό,τι ώρα κι αν είναι, το κρουασάν μόλιτο είναι εκεί και σε περιμένει σε όλες τις γεύσεις. Και σας είπα για τη νέα γεύση που ανακάλυψα. Μόλιτο κρουασάν με γεύση Όρεο. Το παίρνεις, το δοκιμάζεις και δεν σταματάς να το τρως και να το ξανατρως. Τώρα το τρελό περίπτερο βρίσκεται στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, στην πιάτσα του ταξί και φυσικά στην παραλία της Νέας Αρτάκης, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες? Εδώ σε θέλω, μαράκι μου. Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
1: Μίνι Μάους φάκα.
2: Δεν είπα πιάνει τη μίνι μόνο. Είχε παιδάκια η μίνι.
1: Ποντικοφάκα.
2: Ποντικοφάκα. Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
1: Ε, πώς?
2: Μα τα φάκα.
1: Δεν μπορώ, ρε Γιώργο, δεν μπορώ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, τι κρυώσαμε, τι μπουφάν είναι αυτό.
0: Ζακετάκι, ζακετάκι.
1: Δεν του λες και ζακέτα, παλτό είναι αυτό. Ωραίο παλτό.
0: Παλτό καλή, αφού είναι καμισό ζακέτα.
1: Τι που καμισό ζακέτα.
0: Είναι τα καινούργια, εσύ δεν τα ξέρεις.
1: Α, δεν είμαι της μόδας εγώ. Εγώ φοράω της μάνας μου.
0: Είμαι σίγουρη που η μάνα σου φοράει της γιαγιάς της.
1: Μπράβο. Ναι, τώρα κάνουμε ανακύκλωση στα ρούχα. Τι, καινούργια θα πάνε να παίρνουμε.
0: Έτσι.
1: Πάμε μια Optics Poly, παιδιά, για να πάρουμε γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, 60% έκπτωση μόνο στα Optics Poly, Κανάρι, 7 βαθιά βλήδα. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί έτσι κλέβεις ματιές. Και τώρα που χειμώνιασε.
0: Ναι.
1: Θα πάρεις χειμωνιάτικα γυαλιά ηλίου, αλλά και θα πάρεις τα πιο ωραία σεξι γυαλιά, τα οποία δεν έχουν κανένα βαθμό μοιοπίας και τα έχεις μόνο για το ερωτικό υπονοούμενο. Τώρα αν δεν βλέπεις σε εγκαβή, θα βάλεις και τους βαθμούς σου
0: ναι.
1: που χρειάζεται. Ναι. Αλλά εσύ αν δεν έχεις πρόβλημα με τα ματάκια σου, θα πάρεις τα πιο ερωτικά γυαλιά για τις νύχτες με τον σύντροφό σου. Να σε δει δασκάλα δικηγόρινα, να σε δει με ένα
0: να
1: διαφορετικό μάτι.
0: Ναι.
1: Και να έχετε βέβαια να έρθετε πιο κοντά και να ζεσταθείτε γιατί χειμώνας ήρθε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά μόνο στο Optics Poly Κανάρι 7 βαθία βλήδο σε περιμένουν με 60% έκπτωση. Και σήμερα παιδιά θέλω να στείλετε μηνυματάκι λίγο στο Viber.
0: Ναι, τι.
1: Τι ζώδιο είσαστε.
0: Α, λιοντάρι.
1: Ντάρι, ντάρι το λιοντάρι. Βασιλική, εσύ τι ζώδιο είσαι.
2: Κρυός.
1: Έχουμε ένα λιοντάρι και ένα κρυό.
0: Μας 6, λείπουν άλλα 10.
1: 6, 9, 7, 800 και 104,8. Θα σας πω, παιδιά, ποια είναι τι κάνουν τα ζώδια στα μπουζούκια.
0: Δεν πάνε.
1: Πάνε, πώ δεν πάνε. Αλλά τι κάνει ο Λέοντα στα μπουζούκια, τι κάνει ο Ταύρος, ο Σκορπιός, ο Καρκίνος, ο Ζυγός, ο Κρυός, ο Δίδυμος κτλ. Τι, ποιο είναι ο τραγουδιστής, ας πούμε, στα μπουζούκια.
0: Α, ποιο είναι ο τραγουδιστής.
1: Ποια είναι η Λουλουδού.
0: Ποια είναι η Λουλουδού.
1: Ποια είναι η κοπέλα.
0: Α, στα ζώδια.
1: Ναι, μωρή, στα ζώδια.
0: Δεν κατάλαβα, Χριστιανούλα μου.
1: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, τα ζώδια πάνε στα μπουζούκια. Τραγουδιστής ντυμένος στα λαμέ είναι ο Λέοντας. Με γαρίφαλα τίγκα στα πόδια του. Η Λουλουδού είναι ο Ταύρος. Και γυροφέρνει το μεθυσμένο ηχθύμπας και βγάλει κανένα φράγκο. Ο Σκορπιός είναι ο μαφιόζος επιχειρηματίας που δεν κόβει αποδείξεις. Ο Καρκίνος και ο Ζυγός είναι οι φρεσκοχωρισμένοι που αγκαλιάζονται μεταξύ τους και κλαίνε. Και κλαίνε, μαύρο. Ο Κρυός και ο Τοξότης πλακώνονται χωρίς να ξέρει κανένας το λόγο. Γιατί ο Δίδυμος είναι στην πόρτα δημόσιες σχέσεις και προσπαθεί να τους χωρίσει.
0: Αυτό είναι η σειρά.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσε. Ο Μπάρμαν από την άλλη που είναι υδροχός τραβάει βίντεο και γελάει. Όσο παιδιά για τη συνταξιούχα γιαγιά που δουλεύει υποδοχή στις τουαλέτες, είναι η Γοκερίνα.
0: Γιατί?
1: Η οποία πιάνει κουτσομπολιό με την καθαρίστρια που είναι η Παρθένα.
0: Ναι.
1: Άρα, τι είσαι στα μπουζούκια?
0: Τι είμαι, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά κάνεις στα μπουζούκια?
0: Κάτι με λαμέ. Μάλλον είμαι η τραγουδιάρα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.

0: προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
1: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
0: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
0: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού, εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
2: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
3: Τέραπα!
2: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
3: Τέραπακ!
2: Τι τέραπακ, παιδί μου!
4: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
5: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
6: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
7: Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.

0: Το θέμα είναι, παιδιά, να τα βρείτε και εσείς. 2-10-300-1048. Έχουμε γράμματα από την αλφάβητο, έχουμε 5 ερωτησούλες, έχουμε 30 δευτερόλεπτα και απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από το συγκεκριμένο γράμμα. Οπότε να δούμε τι θα βρείτε και εσείς. Η Μαρία σας δείχνει κάθε μέρα τον τρόπο, τον ξέρετε και τον περιμένετε πώς και πώς. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι. Θέλετε να ακούτε μόνο τη Μαρία να παίζει.
1: Σταμάτα.
0: 2-10-300-1048. Αν είσαι δυνατός παίχτης σήμερα, γιατί έχω Α, Γ, Β, Λ.
1: Δεν πάει το παλιάμπιλο, ό,τι θέλεις Γιώργο μου.
0: Όχι, όχι, το αφήνω πάνω σου. Εγώ θέλω να πάρετε τηλέφωνο τώρα να παίξουμε, παιδιά. 2-10-300-1048. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν. Μαρία μου. Α, Β, Γ, Λ. Σ' ακούω και διαλύγεις.
1: Με το Β θα παίξω.
0: Με το Β. Όπως λέμε, Βαγγέλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου, εσύ.
1: Πλάκα κάνεις, έλα, προχώρα.
0: Να δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Β. Οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Β.
0: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν το Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
1: Βρυχάτε.
0: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
1: Βρυσάκι.
0: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
1: Στη βρύση.
0: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
1: Ένα βόδι.
0: Είναι μεγάλη.
1: Βόδα.
0: Η βόδα, ναι. Το έπαθαν όλοι όταν ήταν το Τιτανικό.
1: Βούρκωσαν!
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι μεγάλη τριχωτή. Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
1: Τι είναι μεγάλο και τριχωτό.
0: Η βούρτσα.
1: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
0: Θα σου λέγα ποια βούρτσα.
1: Γιατί γελάς, δεν
0: καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόση είναι η βούρτσα.
1: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα. Έχει τρίχες.
0: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
1: Με κλέβεις.
0: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, 2-10-300-1048. Η Σοφία λέει αυτό είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Πάρε Σοφία να παίξεις.
1: Ναι.
0: Γάμα, Α και Λάμδα σε περιμένουν. 2-10-300-1048.

0: Ποιο θα μα πει τι σωστέ απαντήσει για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή σου στο αγαπημένο μα παιχνίδι. Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λαμπρό. Μου θε να παίξει με το Α, το Γ ή το Λάμδα.
1: Το Λάμδα.
0: Το Λάμδα, λοιπόν.
2: Θα σε βοηθήσω εγώ, Λάμπρο μου.
0: Σώθηκε τώρα, Λάμπρο. Λοιπόν.
1: Γιατί καλέ.
0: Θα καταλάβεις την πορεία. Λοιπόν, Λάμπρο μου, θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Λάμδα σε 30 δευτερόλεπτα και βλέπεις συχνά στον δρόμο. Είναι μεγάλη, σκληρή και σου αρέσει να την κρατάς.
2: Λάμπα. Λαμπάδα.
1: Αυτό θα έλεγα.
2: Λαμπάδα.
0: Ναι, αλλά πες το.
2: Πες το.
0: Χρησιμοποιείς... Λάμπα. Ωραία, χρησιμοποιείς τον έρωτα.
2: Λιπαντικό.
0: Πονηρό εξάρτημα αυτοκινήτου.
2: Λευγές!
0: Αν το βρεις, θέλει να το τρίψεις.
2: Λιχνάρι!
0: Βλέπεις συχνά στον δρόμο!
2: Λαμπραντόρ! Κερδίσαμε, Λάμπρο! Κερδίσαμε!
0: Λάμπρο, τα πες όλα! Τον άρχοζες!
2: Πιο αργό παίχτη δεν έχω μάτα ξαναδεί.
0: Λάμπρο, είσαι φοβερός παίχτης, έτσι.
2: Πολύ καλό.
0: Αύριο πάλι, Λάμπρο μου μείνει σε γραμμή για τα δώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να παίξουμε τον Βασίλη τη Μαρία. Βασίλη.
2: Oh.
0: Μα σε βάλει αναμονή, Βασίλη.
2: Βασίλη, ξαναβγάλε μα από την
0: Βασίλη.
2: Αναμονή.
0: Βασίλη.
2: Μας το κλείσει στα μούτρα.
0: Πάει ο Βασίλη. 2-10-300-1048. Μία που είναι πολύ καλή και πήρε φορά. Θε να παίξουμε με το. Για να δω. Έχω ΑΓ. Λοιπόν. Με το Γ.
2: Με το γάμα.
0: Ε?
2: Και δεν πάει το παλιάμπελο ρε γάμα. Τώρα
0: παλιάμπελο.
2: Πήρα μπρος. Θα κερδίσω.
0: Λοιπόν, ωραία. Γάμα.
2: Γάμα.
0: Φαγητό σε μπαλάκια.
2: Γεμιστά. Γιουβαρλάκια. Προχώρα.
0: Φοράει συνήθως μια γυναίκα. Θέλεις να σου κάνουν στο πρώτο ραντεβού. Το κάνεις εσύ κάθε πρωί σε εμάς.
2: Εγώ.
0: Ναι. Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητό τους. Μόνο τα γιουβαρλάκια βρήκε ρε φίλε. Μόνο τα γιουβαρλάκια.
2: Είναι δύσκολο το γάμα.
0: Αύριο θα σου φέρω 5 ερωτήσεις μόνο με φαΐ.

0: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα τρίτη ο μήνα έχει 6 Οκτωβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Κατελιάς.
0: Και δεν ξεχνάμε, παιδιά, να φτιάξουμε και τον εξωτερικό μα χώρο στο σπίτι. Θέλουμε τη βεράντα μα, θέλουμε την αυλή μα, θέλουμε τον κήπο μα. Ό,τι έχουμε για να προστατεύσουμε και το σπίτι μα από υγρασίες και το καλοκαίρι από την πολύ ζέστη. Έχουμε το Pergo System και το Θανάση Ρώση. Έρχονται τα παιδιά μα στο χώρο μα, τον μελετάνε, μα βγάζουν τα σχέδια, μα λένε ακριβώ τι χρειάζεται για να εκμεταλλευτούμε και τον εξωτερικό χώρο και να τον κάνουμε κουκλί ζωγραφιστό. Για να ράζει, βέβαια, σκεφτείτε εδώ τώρα να αρχίζει να τσουρ να βρέχει, να βρέχει και εσύ να έχει έτοιμο πόλεμο τον μπαλκόνι σου ή την αυλή σου, να βγεις να ράξεις, να πιεις το ζεστό σου καφέ μέσα στη βροχή και να μην πέσει πάνω σου στάλα. Ο πιστολέρο. Ο καουμπόι. www.rosis.gr. Μιλήστε με τα παιδιά μας, ξέρουν τι ακριβώς χρειάζεστε. 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Η μέρα μας δίνει περισσότερη αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και διάθεση για κοινωνικότητα. Σήμερα επηρεάζονται περισσότερο σκόρπιοι, λέοντες, κρύοι και υδροχόοι. Κρύε, η μέρα σε καλεί να βάλεις λίγο περισσότερο μυαλό πριν από την αντίδραση, ιδιαίτερα σε μία συζήτηση που αφορά σχέση ή συνεργασία. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, μπορείς να αξιοποιήσεις τη μέρα για να βάλεις σε τάξη οικονομικά, πρακτικές υποθέσεις και θέματα που θέλουν σταθερότητα, χωρίς να βιάζεις να πάρεις οριστικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι 8. Δίδυμε, έχεις αρκετά πράγματα να σκεφτείς και η μέρα μπορεί να σου φέρει μία συζήτηση που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μία σχέση ή μία επαγγελματική κατάσταση. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να ξαναβρεις χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερα μέσα από ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα και ασφαλής. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια, σήμερα έχουμε περισσότερη λάμψη, αυτοπεποίθηση και διάθεση να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Η μέρα μας ένα 10. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις και να προετοιμαστείς για μια πιο πρακτική φάση που ανοίγει το βράδυ. Όταν η σελήνη περνά στο ζώδιό σου, η μέρα σου ένα 8. Ζήγε, ο ήλιος στο ζώδιο σε κάνει να θέλει ισορροπία, όμως η αντίθεση με τον Κρόνο μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάποιος ζητά πολλά από εσένα ή δεν αναγνωρίζει την προσπάθειά σου. Η μέρα σου ένα 7. Σκορπιέ, σήμερα η μέρα φέρνει στην επιφάνεια παλιές σκέψεις, συναισθήματα και πιθανόν ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει εντελώς από το μυαλό σου. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, η μέρα σε βοηθά να ξαναβρεις την αισιοδοξία σου και να δεις μια κατάσταση από την πιο θετική πλευρά, ιδιαίτερα μέσα από μια παρέα ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η μέρα σου ένα 8. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση και να αποφασίσεις που αξίζει πραγματικά να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η ένταση στις σχέσεις μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε περιορίσει ή να σου επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς. Η μέρα σου ένα 7. Και ψαράκια, η διέστησή σου λειτουργεί πολύ καλά και μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω από τα λόγια των άλλων χωρίς να χρειάζεται να σου εξηγήσουν τα πάντα. Η μέρα σου ένα 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία.
2: Είσαι ο Γιώργος.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη
2: αγαπά. Αυτοί τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα. Θέλω να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο.
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: χαιρετισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν ξέρω πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Οι άλλοι από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
13: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: σε ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έχασες.
1: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
1: Ευκαιρία μου ότι ξεκινάμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ευωδία αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
1: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
6: Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πώς καλά!
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πώς καλά, ρε!
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά!
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας.
2: Πώς
1: που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις!
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
8: Κρέπα.
9: Ναι.
8: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
8: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
8: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
10: Για μονωτικά, άλλο.
5: Για χρώματα, αλλού.
10: Για κήπο, κάπου αλλού.
5: Όχι.
10: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
5: Εργαλεία.
10: Δομικά υλικά.
5: Χρώματα.
10: Μονωτικά.
5: Γυψοσανίδες.
10: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
5: Μακίτα.
10: Σκιν. Ολέο Μαγ.
5: Φίσκαρς. Κερακόλ.
10: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Δεδούσης Department Store.
10: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
5: 21 7000 4433.
10: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
5: δεν ψάχνεις αλλού.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: The Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready? Τώρα
2: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυπινήσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυπινήσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.

0: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
1: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
0: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και θέλει να σου αφιερώσει και ένα τραγούδι. Για άκουσε το πολύ προσεκτικά, βρε Δημητρά μου. Για άκουσε.
2: Αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Μετά από 33 χρόνια γάμου, σε κοιτάζω και είναι σαν την πρώτη μέρα, η πρώτη ηλιακτίδα, το πρώτο μας φιλί. Είσαι ο έρωτας
3: μου. Παναγία μου.
1: Ανυπομονώ κάθε φορά να γυρίσω σπίτι μετά τη δουλειά για το όμορφο χαμόγελό σου. Για τα γλυκά σου μάτια να μου λένε.
4: Έλα, θα παραγγείλουμε σήμερα.
3: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Σόκαφε 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σόκαφε 104,8.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοείας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
9: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
10: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
9: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
13: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα.
2: Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2.
19: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Με το Β' θα παίξω.
3: Με το Β'.
4: Το έπαθαν όλοι όταν ήταν το Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
2: Βρυχάτε.
4: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
2: Βρυσάκι.
4: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
2: Στη βρύση.
4: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
2: Ένα βόδι.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
10: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
11: Τέραπακ!
10: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
11: Τέραπακ!
10: Τι τέραπακ, παιδί μου!
11: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
10: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
11: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
10: Αλεμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ και του λέει: Τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκναν μου, τι έγινε. Τίποτα, του λέει: Νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες. Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω.
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε γυναίκα. Φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ψέματα. Shock FM 104,8. Shock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
2: Γιατί?
1: Δύσκολα τα πράγματα. Μία που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκι αυτοκινήτου. Όπως τα παιδιά.
2: Βλαμμένος είσαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready? Τώρα
0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899.

0: Και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
1: Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 2221 0544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω, στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου, τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης.
7: Πού πάμε μετά?
8: Στείλε location. Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
8: Ναι.
7: Μπέργκερ.
8: Εννοείται.
7: Και μετά story.
8: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
14: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε στην NASA. Αποφασίζει να στείλει ένα Ρώσο, ένα Ιταλό και έναν Έλληνα στο διάστημα για 3 ολόκληρα χρόνια για να δει τις επιδράσεις που θα μπορεί να έχουν. Πάει η NASA στον Ρώσο και του λέει: τι να σου γεμίσουμε το πύραυλό σου για να έχεις να περάσεις αυτά τα 3 χρόνια στο διάστημα. Λέει: βότκα.
2: Βότκα.
1: Γεμίστε το πύραυλό μου βότκα, βότκα. Τέλεια, του γεμίζουν τον πύραυλό του βότκα. Φεύγει, πάνε στον Ιταλό. Τι να σου βάλουμε για να περάσει τα 3 χρόνια και να. Μακαρονάδα. Καρμπονάρες, πουτανέσκες, απλές, πες το, ξαναπες το. Και του γεμίζουν τον πύραυλό του και αυτού μακαρονάδες. Πάνε στον Έλληνα και του λένε: τι να σου γεμίσουμε και εσένα τον πύραυλό σου για 3 χρόνια για να περάσεις εκεί στο διάστημα. Τσιγάρα. Βάλτε μου τσιγάρα. Να του μανιάζω. Τι να κάνουν, το γεμίζουνε τσιγάρα. Και φεύγει και ο Ελληνάρας για το διάστημα. Περνάει ο καιρός και επιστρέφει πρώτος ο Ρώσος. Ανοίγουν την πόρτα και τι να δουνε. Τι φλεωρό εσύ, θα μίλα να παζάρει ο άκουσο. Είχε γίνει κοτόπουλο, είχε πιει το βόσπορο, είχε αδειάσει όλο τον πύραυλο με τη βότκα. Δεν υπήρχε βότκα για βότκα μέσα. Να σου, μετά από λίγο προσγειώνεται και ο Ιταλός. Μια κοιλιά, τέτοια τεράστια. Τεράστια είχε γίνει σαν γουράδα. Ήτανε τεράστιο. Από το πολύ φαΐ τα μακαρόνια κρεμόντσαν το στόμα του. Να σου, παιδιά, που προσγειώνεται και ο πύραυλος του Έλληνα. Με το που ανοίγουν την πόρτα, ο Έλληνας λέει: έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά, έλα να πτήρα ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκ FM 104,5.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα.

0: Που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία, αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22 210 86 921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια. Μπορείτε να με βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κατά πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το... το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι?
1: Θέλω την φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά. Τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια. Και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν, μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε, μωρέ, να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchikapapakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
7: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
8: Τέραπακ!
7: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
8: Τέραπακ!
7: Τι τέραπακ, παιδί μου!
8: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
9: TerraPack. Χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Χαλκίδας Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 8054.
10: Μπες TerraPack.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
11: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι.
14: Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι!
1: Ναι!
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
3: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
4: Τι θα γίνει, θα με βλεπτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
3: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλεπτάρει. Δεν θέλω να με βλεπτάρει κανείς.
5: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
5: Σοκ FM απογεύματα.
0: Βρε, καλώστατα παιδιά, καλώστατα παιδάκια μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι τριτούλα σήμερα. Είναι τριτούλα και μιλάω λες και έχουμε ένα λουκούμι στο λαιμό. Δεν είναι έτσι σαν να έχει σταθεί ένα λουκούμι?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόπο.
3: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, έχω κρυώσει λίγο.
3: Εντάξει, ωραία. Εσύ που είναι παιδιά.
0: Αυτό, κατάλαβες.
3: Τσιμπάτε έτσι.
0: Είναι η χειρότερη εποχή για κρυολογήματα. Ναι. Είναι η χειρότερη εποχή για να σου φέρει το παιδί ό,τι κολλήσει στο σχολείο.
3: Oh.
0: Από γρήπη μέχρι λαρά, ανεμοβλογιά, ψήρες.
3: Oh.
0: Είναι η χειρότερη περίοδος πραγματικά για εσάς που έχετε παιδιά. Άστε, νομίζω με καταλαβαίνετε. Έλα, είναι κρυολογηματάκι, είναι, νομίζω θα περάσει.
3: Βρε, βάλτε σε καραντίνα, σιγά, μην αγχώνεσαι.
0: Τι να βάλω?
3: Βάλτε σε καραντίνα το παιδί.
0: Σε καραντίνα.
3: Σε ένα δωμάτιο μόνο του.
0: Τα θυμήθηκες αυτά. Ρε, τι έχουμε πάθει. Εν τω μεταξύ, φέτος ξεκίνησα νωρίς οι οσούλες.
3: Ναι, ρε, εσύ, και ένας φίλος μου είναι έτσι ψηλό, πώς το λένε.
0: Μπουκωμένος.
3: Ψιλοποκωμένος και του λέω, ρε, τι έπαθες.
0: Παιδί, κι αυτός.
3: Αυτό το παιδί, ναι.
0: Α,
3: ναι, ναι,
0: είδες
3: ναι,
0: που
3: ναι,
0: δεν κάνεις παιδιά.
3: Ναι, ρε, γι' αυτό δεν κάνεις. Κάθε ο κάρος τένος συνέχεια. Πάσε μας από εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν παιδιά, όλο το χρόνο οι περισσότεροι είναι άρρωστοι. Μα με γρήπη, μα με γαστρεντερίτιδα, μα με το ένα, μα με το άλλο. Τέλος πάντων.
3: Μα με μαγουλάδες.
0: Μπράβο, ναι. Δεν μ' αρέσει τώρα που ξεκινήσαμε έτσι τριτούλα. Είναι και η τρίτη λίγο περίεργη μέρα. Αλλά εντάξει, μωρέ, όλα καλά. Οι περισσότεροι καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Εσύ τι κάνεις, πουλάκι μου, όλα καλά.
3: Μια χαρά, ήρεμα. Λίγο καιρό, λίγο πριν ότι να είναι. Μία έχει ζέστη, μία έχει δροσιά. Μα αυτό λίγο.
0: Όταν ήρθα, 4 και κάτι, έγραφε το αυτοκίνητό μου 26 βαθμούς.
3: Ρε εσύ, σκάει ο Τζίτζικας έξω.
0: Δηλαδή 4 και 26. Άρα 1-2 το μεσημέρι δεν θα είχε 28.
3: Σίγουρα.
0: Δεν θα είχε πέσει και λίγο. Άρα συγγνώμη, τριανταρίζουμε πάλι, παιδιά.
3: Δεν ξέρω, καλοκαίρι.
0: Εκεί που είπαμε το ότι άντε θα βγάλουμε τα χειμερινά, θα βγάλουμε αυτά πάλι, πάμε στα καλοκαιρινά και στα t-shirt.
3: Το έχει μαζέψει το μαγιό.
0: Τέλος. Καλέ, ναι. Τα μαγιό τα μαζέψαμε. Εντάξει, ευτυχώς κάποια t-shirtάκια έχουν ξομείνει ακόμα προς τα έξω.
3: Πάλι καλά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε εσείς, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα και σήμερα στο 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και για ποδαρικό ο Νίκος Οικονομόπουλος σήμερα. Ένοχο κορμί εδώ στον Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είναι τριτούλα και φεύγουμε για Queen Vanilla. Το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13 συγκεκριμένα, και είναι ένας υπέροχος προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτάκι σου, τη βάφλα σου, το γλυκάκι σου. Τώρα που είμαι λίγο αρρωστούλα εν τω μεταξύ.
1: Τι θες?
0: Ζητάω ζάχαρη.
1: Ενέρεση.
0: Ζητάω ζάχαρη.
1: Δεν έχεις κόψει εσύ.
0: Την έχω κόψει, μα γι' αυτό ζητάω. Και το βράδυ για πολύ ωραία κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος μας στέλνει την ωραία του την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στη Νίκη, καλησπέρα στη Χριστίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά από τον Αλέξανδρο, να είσαι καλά.
1: Αν ήρεσαι, δεν σου παγώ περαστικά.
0: Δεν μου πες.
1: Περαστικά.
0: Δεν μου πες. Και ευτυχώς να σας πω κάτι. Αν ήμουνα τώρα στο Hong Kong,
1: ναι,
0: το ξέρατε ότι θα ήμουν απερδίκη. Γιατί εκεί λέει τρώνε μία σούπα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παραδοσιακό γιατροσόφι.
1: Ωραίο.
0: Το οποίο λέει με το που θα το πιεις,
1: ναι,
0: εξαφανίζεται ο πονόλεμος και ο βήχας. Υπάρχει μία δυσκολία όμως.
1: Τι?
0: Γιατί πρέπει να βρούμε κάτι που δεν ξέρω πού το βρούμε εδώ. Γιατί είναι σούπα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κοτόσουπα που τρώμε εμείς. Δεν είναι ψαρόσουπα.
1: Ούτε ψαρόσουπα. Α,
0: είναι? Είναι σούπα από αποξηραμένη σαύρα.
1: Έλα μωρέ, ξέρεις πόσες σαύρες έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Τις πρώην να βάλεις μόνο μέσα. Ναι.
0: Γιατί αλήθεια την πρώην, γιατί τη λέτε σαύρα? Δεν τρέπεστε λίγο?
1: Γέλατε,
0: μην το, μην το αναλύσω τώρα εδώ στον αέρα. Μην
1: καλά,
0: το
1: εγώ τι έχω. Έχω. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Σούπα από. Δεν έχεις πρώην?
1: Όχι, ρε, δεν έχω.
0: Δεν έχεις πρώην που να είναι σαύρα.
1: Ε, εντάξει.
0: Μπράβο, Αντρέα. Μπράβο, Αντρέα. Γιατί οι περισσότεροι έτσι σαύρες λένε. Τέλος πάντων.
1: Όχι, και εγώ έτσι το λέω. Απλά δεν το λέω τώρα στον αέρα.
0: Παιδιά, θέλω βοήθεια. Την αποξηρα... Ας την αποξηραμένη. Τη σαύρα, πού να τη βρω και να την αποξηράνω κιόλας.
1: Βάλε αυτό το τέτοιο. Το αμολυτήρι, πώς λέγεται. Αυτή τη σαύρα
0: που σπίτι. Πού να το βρω?
1: Γιατί
0: και αυτό το καημένο έρχεται σπίτι και δίνει, φέρνει λέει τύχη και αυτά και εγώ θα το φάω.
1: Α, ναι, όντως έχει.
0: Σούπα από αποξηραμένη σαύρα είναι παραδοσιακό γιατροσόφι κινέζικης ιατρικής, άσχετα αν είναι και στο Hong Kong, όπου βράζουν λέει αποξηραμένες σαύρες, βάζουν μέσα χουρμάδες, βάζουν μέσα και γιαμ.
1: Ναι.
0: Τι είναι το γιαμ?
1: Το γιαμ δεν το ξέρω. Είναι Ιαπωνέζικο, τι είναι αυτό?
0: Κάτι μου θυμίζει το γιαμ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Βάζουν μέσα και γιαμ,
1: ναι,
0: και ανακουφίζεται, λέει, αμέσως εξαφανίζεται ο πονόλεμος και εξαφανίζεται ο βήχας.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα που εμείς οι έρμοι γονείς εδώ πέρα στην Ελλάδα θα αρχίσουμε τώρα απόψε να κυνηγάμε σαύρες.
1: Λένε, εγώ φεύγω. Πάω να σου βρω κάποια σαύρα. Λογικά κάποια θα βρω στο Χαλκίδα.
0: Ε, παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να μου περάσει ο πονόλεμος. Δύο-τρεις μέρες τον έχω.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Φτάνει πια.
1: Εγώ θα βρω, σου λέω, σαύρα σίγουρα. Τώρα τα άλλα τα γιαμ και αυτά δεν ξέρω.
0: Άμα βρεις φέρτηρες προς το σπίτι μου.

0: κουρασμένα.
1: Σήμερα, Τριτούλα, τα καταστήματα είναι ανοιχτά, όπως ξέρετε. Οπότε θα πάμε μια βόλτα στο Unicorn Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα μας, γιατί τα παιδιά μας έχουν φέρει υπέροχες φθινοπορεινές παραλαβές με πολύ ωραία πιτζαμάκια για όλη την οικογένεια. Για τη μαμά, για τον μπαμπά, για το παιδί και με το Σνούπι, που είναι ο αγαπημένος μου εμένα ο Σνούπι. Αλλά θα βρείτε και πολύ ωραία εσόρουχα, βαμβακερά και βέβαια για τα κορίτσια που είναι και του γυμναστηρίου. Πολύ back to gym τώρα το φθινόπωρο. Πολύ ωραία κολάν, πολύ ωραία μπουστάκια, πολύ ωραίες κάλτσες γυμναστηρίου, κάλτσες για πιλάτες. Θα βρείτε μεγάλη συλλογή στο Unicorn Κρυεζό του 41.
2: Τι έγινε, κουκλέρα μου?
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, κοριτσέρα μου, πανέμορφη?
1: Αχ, τι να κάνω, είμαι λίγο αρρωστούλα, η αλήθεια είναι.
2: Εδώ, τι, εγώ τι κάνω?
1: Τι κάνεις?
2: Μπρίκια κολλάω.
1: Πήγαινε, βρες μου μία σαύρα.
2: Όχι, ρε.
1: Να την αποξηρά. Δεν ξέρω, το άκουσες που το είπα πριν?
2: Ναι, το άκουσα που λέγατε.
1: Αντί να φάω κοτόσουπα, πρέπει να φάω, λέει, σούπα με σαύρα για να γίνω καλά.
2: Μπράβο, ναι. Εγώ άκουσα να δεις. Αν θέλεις, εγώ έρχομαι σπίτι και σου κάνω βεντούζες.
1: Δεν φαντάζεσαι. Δεν έχω κάνει ποτέ, η αλήθεια είναι.
2: Βρε, θα σου κάνω εγώ βεντούζες, πάρε τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Μιλάμε...
1: Να πάρει το κρύωμα δηλαδή.
2: Ναι, ρε, έτσι. Τα ρουφάει όλα.
1: Έτσι, τα ρουφάει. Λοιπόν, για πες μας για τον καιρό, γιατί δεν βλέπω να κρατάς κάτι. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Συγγνώμη,
1: δηλαδή. Εκτός αν τα έχεις μάθει απ' έξω.
2: Όχι, ρε, εντάξει,
1: είπα κι εγώ.
2: Ωπο, γκρίνια. Είσαι που είσαι κρυωμένη.
1: Μα γι' αυτό έχω γκρίνια.
2: Μπράβο, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Καλκίδα που λες σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, θα έχει έθριο καιρό. Λοιπόν, τώρα γύρω στις 22 είναι, θα φτάσει μέχρι 25. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 από φορ. Το βράδυ. Τι, πολύ ησυχία έχει. Νομίζω ότι μιλάω μόνος μου. Το βράδυ πέφτει αρκετά, γύρω στις 12.
1: Ναι.
2: Αυτό. Αύριο Τετάρτη πάλι θα έχει 25.
1: Παιδιά, ζεστούλα. Αυτή η εβδομάδα καλά σας είπα από χθες ότι θα είναι ζεστή.
2: Ναι.
1: Δεν θα θυμίζει πολύ φθινόπωρο αυτή η εβδομάδα.
2: Μπράβο.
1: Αλλά δεν πειράζει, μην γκρινιάζουμε. Όλο γκρινιάζουμε για τον καιρό. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Κρυώνουμε, γκρινιάζουμε. Ζεσθενόμαστε, γκρινιάζουμε. Μα τέτοιοι είμαστε.
2: Τελικά την άρθρο σκόρο βεντούζε.
1: Όχι, να μην έρθει. Μα κι εσύ. Αχ, θέλω να σα το πω, παιδιά. Να ανοίξω το μικρόφωνο και να τα πω όλα. Αλλά σήμερα θα σα πω μόνο αυτό. Ο σοκ έχει μυστικό.
3: Έρχεται Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
4: Έρχεται, παιδιά, ολοκένουργιος νόμος. Έρχεται και στην Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα για εσένα, Μαρία μου, εσένα, Βασιλική μου.
5: Γιατί?
4: Δύσκολα τα πράγματα, μία που οδηγείται και αυτοκίνητο, δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Νέος νόμος έρχεται, ο οποίος λέει ότι κάτω του 1,59 θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καθισματάκι αυτοκινήτου. Όπως τα παιδάκια.
5: Βλαμμένος είσαι.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
4: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ, Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο

0: Κυριακούς, Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
1: απογεύματα. Λοιπόν, ο μήνας έχει 6. 6 Οκτωβρίου του 2026. Και έχει γενέθλια σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός Βάσκια Παναγοπούλου.
2: Α, η Βάσκια!
1: Δεν ξέρεις τη Βάσκια Παναγοπούλου?
2: Πού έπεσε?
1: Μα πόσο πια, πόσο πια τζόβενο. Γεννημένη το 1966 η Βάσκια Παναγοπούλου, η οποία έχει γίνει πια και ξανθιά και της πηγαίνει πολύ και έχει αδυνατήσει και μπράβο στο κορίτσι μας. Ο Διονύσης. Δεν την ξέρεις.
2: Ρε, εσύ δεν τη θυμάμαι.
1: Ο Διονύσης ο Σχοινάς έχει γενέθλια σήμερα. Μπράβο στο αγόρι μας. Πολύχρονο να είναι. Είμαστε στα ζυγουλάκια, έτσι, να σημειωθεί.
2: Ναι.
1: Είμαστε στους ζυγούς. Γεννημένος ο Διονύσιος το 1969. Επίσης γενέθλια έχει, γιατί τους άλλους δεν τους ξέρω που έχει. Και φαντάζομαι για να μην τους ξέρω εγώ, δεν τους ξέρεις ούτε εσύ.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Έμα ναι. Οπότε θα κλείσω με έναν άντρα, Άντρακλα.
2: Πες το να.
1: Με ένα γόρι σαν τα κρύα τα νερά. Με έναν ηθοποιό, ο οποίος παίζει να είναι ο πιο κούκλος από όλους.
2: Ποιος καλέ? Δεν μου πάει το μυαλό.
1: Ο Αλέξης ο Γεωργούλης έχει γενέθλια σήμερα. Αυτό το καμάρι της πατρίδας μας.
2: Γιατί όχι. Κύριε παιδιά, έρχεται πόλεμος.
1: Έλα, εντάξει, εμένα μου αρέσει ο Αλέξης. γι' αυτό είμαι λίγο πιο παθιασμένη.
2: Σ' αρέσει,
1: Μ' αρέσει, ναι.
2: Σόπα.
1: Μ' αρέσει,
2: Ρε, σύνταξε. Σ' αρέσει. Πρέπει να δω ένα βίντεο πάλι. Ναι. Ήθελα να ανεβάσει. Με κάποια φιλή και στο στόμα.
1: Τη Βίκη Σταυροπούλου πάλι.
2: Νομίζω με τη Βίκη πρέπει
1: να ρε παιδιά, ξέρετε πόσες φορές έχω πει να ήμουν σαν τη Βίκη Σταυροπούλου σε αυτό το σύριαλ το πέσω.
2: Νομίζω.
1: Είσαι το τέρι μου. 1974 ο Αλέξης. Δεν τον λες και μεγάλο.
2: Και μικρό όμως.
1: Έλα μωρέ, μια χαρά.
2: Εντάξει,
1: είναι.
2: Δεν πάει και σχολείο.
1: Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει είναι, Αλέξη, να αντεκατοστήσεις, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Είδες, δεν έχει παντρευτεί ποτέ ο Αλέξης.
2: Εσύ ναι, όντως έχεις δίκιο.
1: Κοίτα να δεις.
2: Πω, γιατί έτσι ρε παιδιά.
1: Εντάξει, θέλει, του αρέσει η Εργέννη και η ζωή. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τον Αλέξη τώρα?
2: Καλέ, δεν είπα εγώ κάτι, απλά σου λέω.
1: Λοιπόν, όριστε με αυτά και με τα άλλα, μας άνοιξε η όρεξη. Πάμε στο σχολαρχείο σήμερα, Τριτούλα, που είναι και Friends Day και θα βγούμε με τους φίλους μας και θα περάσουμε ωραία. Αν ο δρόμος λοιπόν σας βγάλει προς την παραλία της Καλκίδας, κάντε μία στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλησπέρα στην Ιωάννα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία που μου έστειλε. Ένα σιρόπι έχει στείλει. Άφησε τη σάβρα, λέει, στην άκρη.
1: Και
0: δοκίμασε αυτό το σιροπάκι. Είναι θαυματουργό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για τα περαστικά και για όλα. Τι θέλεις τώρα εσύ?
1: Όχι, ρε, εσύ, αυτό σκέφτομαι τώρα. Τι να βεβαιτρώ σαύρε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Όχι, παιδιά. Αν ξέρει και κάποιο έτσι κανένα καλό επίσης σιρόπι, παύλα, γιατροσόφι. 697-800-1048. Δεν το συζητάμε. Μην τα μ' αφήσετε σήμερα έτσι με τον πονόλεμο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Τώρα θα σου φτιάξω τη διάθεση.
0: Άντε, για φτιάξτε μου.
1: Λοιπόν, εσύ να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Καλά, όχι, θα μου απαντήσει, αλλά εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Έχει γεννηθεί μεταξύ 1985.
0: Αν νόμιζα 21, θα έλεγε.
1: Όχι, 1985 με 1995.
0: Όχι. Είμαι πριν το 85.
1: Α, εσύ δεν σου φαίνεται.
0: Το ξέρω. Τι να κάνω τώρα.
1: Άρα πώς...
0: Μπορεί να σημαίνει ότι είμαι και το 84.
1: Άρεση.
0: Το ότι είμαι πριν το 85.
1: Γιατί σου έχω μια έρευνα, ρε παιδί μου,
0: για
1: γι' αυτό. Όσοι, λέει, γεννήθηκαν μεταξύ 1985 και 1995.
0: Άρα δεν είμαι μέσα.
1: Εσύ όχι, εγώ είμαι όμως.
0: Μπορώ να φύγω. Α, θα πούμε για σένα. Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Άντε, πες.
1: Δείχνουν, λέει, νεότεροι και από την γενιά τη Gen Z, ρε παιδί μου.
0: Κάνε μου τη χάρη που δείχνει να είσαι νεότερο επειδή είσαι το 85 με 95.
1: Εγώ δεν δηλαδή, είμαι
0: πριν το 85, γιατί φαίνομαι νεότερη. Εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Μήπως έχεις κάνει κάποια πλαστικά.
0: Ναι, καλά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα θέμα γονιδίων.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Μικροδείχνει η μαμά, μικροδείχνει ο μπαμπάς. Τα μικροδείχνει.
1: Α, είναι, ρε παιδί μου, είναι κληρονομικό, εννοείς.
0: Έτσι θεωρώ ότι ακόμα και αυτό είναι κληρονομικό.
1: Όσοι γεννήθηκαν, λέει, μεταξύ 1985 με 1995.
0: Ορίστε, τέτοια λες και λέει ο Στέφανος, καλησπέρα, Κυραλένη.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Αφού μεγαλοδείχνει.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Θεωρείται, λέει, νεότερη εμφανισιακά, λέει, σύμφωνα, λέει, με την τέτοιο. Άκου να δεις τώρα. Οι πιθανές εξηγήσεις ποιες είναι. Περιλαμβάνουν, λέει, λιγότερο κάπνισμα. Συστηματικότερη, λέει, περιποίηση του δέρματος.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως ένας φίλος μου που βάζει κρεμούλες και τέτοια.
0: Βάζει κρεμούλες ο φίλος.
1: Εγώ δεν βάζω.
0: Όταν λέει για ένα φίλο του, συνήθως λέει για αυτόν.
1: Όχι, είναι αλήθεια, σου λέω. Εγώ δεν βάζω κρέμες.
0: Και πού ξέρεις ότι βάζει ο φίλος? Τι σου είπε, Ανδρέα, βάζω κρέμες.
1: Ναι, μου το έχει πει.
0: Στο έχει πει. Ωραία, για συνέχισε.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Άρα
1: και διαφορετική είναι η έκθεση της μπίστης της καθημερινότητας.
0: Άρα μικροδείχνετε εσείς. Ναι, αλλά έλατε που μικροδείχνουμε
1: ναι,
0: και εμείς που είμαστε και πριν από αυτή την ηλικία που είπες.
1: Πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί?
0: Πώς το κάνουμε, αυτό που σου λέω το κάνουμε. Έχει να κάνει και με τα γονίδια. Είναι κληρονομικό. Αμάν πια δηλαδή. Τι να πω τώρα. Να πω, ξέρω τι θα πω, διότι το έχουμε ετοιμάσει. Το έχουμε κρατήσει κρυφό και τώρα πρέπει να βγάλω εκπομπή χωρίς να μου ξεφύγει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Άκου αυτό.
2: Έρχεται.

0: Και φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτης, αγαπημένα μου παιδιά. Είναι τριτούλα, πιτιούσε 20 στη Γαία Λάμψακο. Μας περιμένει το αρτοπείο Λιάτης με πολύ ωραίο χειροποίητο ψωμάκι και σήμερα, αργή ορίμανση. Στη σουπούλα μου, στη σουπίτσα μου ταιριάζει τα μάμ.
1: Το
0: ψωμάκι που θα φάω σήμερα, όχι στη σούπα μεσαύρα, την κοτόσουπα που θα φάω τώρα το βράδυ.
1: Άρα,
0: για να συνέλθω.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν χθες.
0: Έλα.
1: Μήπως φτιάξουμε στο σπίτι, είπα στη γυναίκα, να φτιάξει σούπα βελουτέ, καλά τη λέω.
0: Ναι, βελουτέ. Θέλεις και βελουτέ, τρομάρα σου!
1: Γιατί δεν κατάλαβα, τι έχει.
0: Κολοκυθό σούπα βελουτέ.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Με τι έχει να κάνει σούπα βελουτέ.
0: Α. Το βελουτέ είναι η διαδικασία. Δεν είναι. Δεν είναι ότι είναι υλικό το βελουτέ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι απλά είναι πιο βελούδινη, πιο αυτό. Πιο, δεν είναι τόσο ρευστή.
1: Α, είναι δεν πιο είναι σαν το, που έχει πολύ ζουμί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, το κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβες, είναι ναι. Σαν κρέμα. Ναι. Γι' αυτό λέγεται βελουτέ.
1: Την είδα σε ένα.
0: Δεν σημαίνει ότι έχει μέσα πράγματα. Παιδιά, θα τον πλακώσω. Λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα το ωραίο μας το ψωμάκι από το αρτοπείο Λιάτης. Κριτσινάκια, λαχταριστά γλυκάκια, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Και ήρθε η ώρα της ερώτησης.
1: Βεβαίως, πες την.
0: Φυσικά. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα η ερωτησούλα. Για ξεκινήστε. 697-800-1048. Τα μηνύματά σας στο Viber και θέλουμε να μας πείτε σήμερα για ποιο πράγμα θέλετε να αποταμιεύσετε αυτή την περίοδο.
1: Α, πολύ ωραία. Ποια θέλουμε, δεν μπορούμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τουλάχιστον μπορεί να κάνετε μια προσπάθεια. Μπορεί ναι. Κάποιοι να πούνε με τίποτα δεν βγαίνει. Κάποιοι όμως έτσι. Βοτσαλάκι.
1: Μπράβο. 1 ευρώ τη βδομάδα.
0: Σπυρί. Κάτι μπορεί να γίνει σε 200 χρόνια. Όπως και να έχει, όμως αυτή είναι η ερωτησούλα μας σήμερα και είναι πάρα πολύ ωραία. Για ποιο πράγμα θέλετε να αποταμιεύσετε αυτή την περίοδο. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
15: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Μπράβο, μαζό αυτοκράτορα. Να, τέτοια μηνύματα στέλνετε στο Viber. Γεια σου, Βασίλη. Πολλά φιλιά, καλησπέρα. Λοιπόν, τι είχαμε θέμα για την αποταμίευση, δεν είχαμε.
1: Ναι, για τελευταία. Α, δεν σου είπα εγώ.
0: Για ποιο πράγμα θέλετε να αποταμιεύσετε αυτή την περίοδο. Και λέει ο Δημήτρης, πού να βρεθούν χρήματα για αποταμίευση.
1: Έλατε.
0: Αφού δεν με είπε, κυρά μου, πάλι.
1: Μπράβο. Πα καλά, κυρά μου.
0: Πού να βρεθούν χρήματα για αποταμίευση, κυρά μου.
1: Αυτό ήταν, απλά δεν θέλω να το πει, γιατί ήταν ευγενικό.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη, γιατί ρε παιδιά.
1: Ναι, αφού μέχρι τις 15, ναι, πώς το λένε, του μήνα, ναι, άμα πληρώνεις, ας πούμε, πρώτη του μήνα, 15 δεν έχεις λεφτά.
0: Η Ελένη, η συνονόματη, αποταμιεύει, λέει, για ένα ζευγάρι ακριβές μπότες. Σκέψου πόσο έχουν οι μπότες.
1: Ρε, εσύ, τι πράγμα είναι αυτό με τα ρούχα. Πού θέλετε να πάρετε ακριβά.
0: Οι μπότες ακριβές... είναι παπούτσια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
0: Ναι, με παπούτσια, ρούχα και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Τι να κάνουμε, το έχουμε εμείς οι γυναίκες αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα να χάσουμε και την έγκλη μας, αφού το έχουμε.
1: Θέλει, να πάρει, θέλει να πάρει η Ασία, θέλει να πάρει μια τσάντα τέλος πάντων, ναι, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ.
1: Ναι, και
0: τσάντα. Άρα αποταμιεύει για αυτή την τσάντα.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Καλά, όχι, δεν την πάρει ποτέ. Απλά σου λέω.
0: Γιατί δεν αφήνει τη γυναίκα σου να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί την καταπιέζει. Γιατί είσαι καταπιεστικό, γιατί είσαι τύρανο.
1: Άσε μα μόνο τώρα.
0: Εσύ άσε μα
1: τώρα. Δεν με νευριάζει τώρα, δεν με ανεβιπιέσει.
0: Με το ζόρι βγαίνει ο μήνα. Ποια αποταμίευση, λέει η ζωή. Θα φάω ξύλο στο τέλο. Με την ερώτηση που έχουμε βάλει σήμερα, θα φάμε ξύλο. Α, να του και ο Ηλίας. Για το καινούριο iPhone, λέει ο Ηλίας.
1: Α, το 18. Αυτό έχει ένα ψηλιάρι.
0: Εντάξει, αποταμιεύει για να πάρει το καινούριο iPhone ο Ηλίας. Κοίτα να δει, ρε παιδιά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε στο 697-800-104-8. Για ποιο πράγμα θέλετε να αποταμιεύσετε αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Εγώ, για παράδειγμα, θα σας πω σε λίγο για ποιο πράγμα αποταμιεύω.
1: Καλά, και εμένα το ξέρεις εσύ.
0: Μπάμπι.
1: Έλα, ρε, αφού δεν έχω αμάξι.
0: Α, εσύ αποταμιεύεις για αυτοκίνητο.
1: Ναι, ρε, για αυτοκίνητο. Αφού μου χάλασε, το τράκαρ δηλαδή.
0: Μία τεράστια επίσης καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμά του. Να το διαβάσω. Δώστε μου λίγο να το διαβάσω, γιατί είναι έτσι ένα 4-5 σιρούλες. Ρε ομάδα του Shock FM, τι εκπομπάρα κάνετε πάλι. Δεν υπάρχει άλλη παρέα στο ραδιόφωνο που να σε κάνει να γελάς, να τραγουδάς το αυτοκίνητο και να σου αλλάζει όλη την ημέρα έτσι. Είστε η απόλυτη συντροφιά, όλοι οι άλλοι απλώς ακολουθούν. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Είστε τεράστιοι.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Το θέμα είναι ότι δεν είμαι τέλεια, γι' αυτό αποταμιεύω, κατάλαβες. Ούτε φτιαγμένη στην εντέλεια. Κατάλαβες, Πέτρο μου. Στον Πέτρο Ιακωβίδη τα λέω, που το αφιερώνει αλλού βέβαια. Απλά μια και λέγαμε για την αποταμίευση και πού θέλουμε να χαλάσουμε κάποια στιγμή, αν αποφασίσουμε να αποταμιεύσουμε ή αν καταφέρουμε να αποταμιεύσουμε.
1: Εντάξει, δεν μας έχεις πει ακόμα πού.
0: Σαν να το είπα είναι τώρα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αφού είπα, δεν είμαι τέλεια. Άρα κάτι θα θέλω να αλλάξω πάνω μου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, επενδυτικό για τον μικρό, λέει ο Θεόδωρος, και για την αποπληρωμή του σπιτιού. Καλημέρες, παιδιά. Σας ακούμε παρέα με το κορίτσι μου σήμερα. Καλημέρα και σε εσάς, στην άλλη άκρη. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά, στην άλλη μεριά του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα και στη Μέρη. Πολλά φιλιά, Μέρη μου. Να είσαι καλά. Έλα.
1: Όχι, τίποτα. Αυτό. Αυτό το επενδυτικό τι είναι, δεν το κατάλαβα.
0: Επενδυτικό. Τι, επενδυτικό, όπως το λέει η λέξη. Επενδυτικό.
1: Αχ, δεν το κατάλαβα.
0: Ωφου, πες τα λέει και εσύ, Θεόδωρε, μίλα πιο, μίλα ελληνικά. Μήπως να του τα πεις αγγλικά να τα καταλάβει. Λοιπόν, φεύγουμε για Queen Vanilla. Φεύγουμε για Queen Vanilla, διότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Πας το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα πας για το παγωτό σου, τη βάφλα σου, το γλυκό σου, και το βράδυ για πολύ ωραία cocktails και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, η καρδιά της παραλίας χτυπάει εκεί.
1: Εσύ ήταν να ξέρει να πάρει το φίλο μου.
0: Πάρτον.
1: Γιατί να ξέρει, έχει. Περίμενε λίγο, τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να μας πει πού.
1: Να μας πει πού.
0: Αν αποταμιεύει κάποιο.
1: Αν αποταμιεύει, μπράβο, ναι. Περίμενε.
0: Και για ποιο πράγμα.
1: Είναι γυναίκα του.
0: Ναι, το ξέρω. Το
2: θες. Ακριβώ θες να μας λες. Αν αποταμιεύει κανείς.
0: Ναι.
2: Αν αποταμιεύει η γυναίκα του.
0: Όχι,
1: όχι η γυναίκα σου. Ρε, εχθές είχα πάρει τηλέφωνο και του σήκωσε η γυναίκα σου.
2: Α, οκ, τώρα καταλαβαίνω ότι πήρα τηλέφωνο χθες και απάντησε η γυναίκα σου.
0: Η δική σου γυναίκα, βρε μπούφο.
1: Ναι.
2: Α, τη δικιά μου εννοείς.
0: Ναι, καλέ.
2: Το
0: πιάσα.
1: Τέλος πάντων.
2: Όχι, δεν είμαι εδώ.
1: Εντάξει,
2: εντάξει, τώρα κατάλαβα.
0: Δεν θέλουμε τη γυναίκα σου, τώρα εσένα θέλουμε.
1: Εσύ, για ποιο λόγο αποταμιεύει ο κόσμος?
2: Εντάξει, συνήθως ο κόσμος αποταμιεύει για λόγους ασφάλειας, για πρόοπτα, για σταξιοδότηση ή για μεγάλες αγορές. Σπίτι ή αυτοκίνητο.
1: Άκουσες τι πες, σπίτι ή αυτοκίνητο.
0: Σπίτι ή αυτοκίνητο.
1: Εγώ για αυτοκίνητο αποταμιεύω.
0: Ο φίλος μας αποταμιεύει.
2: Είναι συμφισμένο αυτό. Κάποιοι αποταμιεύουν και για επενδύσεις.
0: Εσύ αποταμιεύεις.
2: Εσύ έχεις κάποιο στόχο.
1: Γιατί μιλάει γρήγορα.
0: Ναι, σήμερα τα λέει γρήγορα. Δεν ξέρω, βιάζεται.
2: Συγγνώμη, εντάξει. Πιο αργά.
1: Ναι.
0: Εσύ αποταμιεύεις.
2: Αυτή την περίοδο όχι ιδιαίτερα.
0: Α, δεν
2: αλλά αν μπορείς έστω και μικρά ποσά,
1: ναι,
2: βοηθάει να έχεις μια άσκηση πυροπόλης και την αγοράζεις χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Και ηρεμία.
1: Αυτός είναι αυτός. Έχει πιει αυτός.
0: Δεν είναι. Έχεις πει,
2: ο φίλος μας, ποιος άλλος.
0: Αυτό.
2: Ναι, αυτός.
0: Έγινε. Δεν είσαι σήμερα.
1: Έγινε, αυτό. Έγινε ρε, φιλιά.
0: Πάντως είπε. Πάντως είπε την αλήθεια του, έτσι.
1: Ναι,
0: είπε ότι δεν αποταμιεύει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και να, και η Μέρη το βρήκε. Μιλάει γρήγορα, λέει, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Και μια και σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα ασχολούμαστε με χρήματα, με αποταμίευση. Τι καλά που θα ήταν να κερδίζαμε 12.000 δολάρια σε έναν διαγωνισμό, ε!
1: Σε ευρώ πόσο είναι?
0: Τόσο το ίδιο πάνω κάτω. Okay. 12.000 δολάρια στην Ιαπωνία και πάλι, αδέρφια. Διότι αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, αν τα πάτε καλά με τον ύπνο βασικά. Διότι εκεί βραβεύουν τον πιο γρήγορο και βαθύ ύπνο σε 90 λεπτά. Πρέπει δηλαδή και να... και να κοιμηθείς πιο γρήγορα και πιο βαθιά.
1: Ναι, άρα να τον πάρω πιο γρήγορα εννοείς.
0: Ναι.
1: Και πιο βαθιά. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα εσύ. Ωραία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πώς το καταλαβαίνουν αυτοί ότι σε έχει πάρει γρήγορα ο ύπνος?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν. Πάντως, εγώ άμα πάω, επειδή τον παίρνω πολύ γρήγορα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν φαντάζεσαι. Μπορεί να τον πάρω όπου θες.
0: Εγώ πάλι καθόλου.
1: Αλήθεια. Εγώ τον παίρνω και σε καρέκλα πάνω δηλαδή. Όπως τότε που ήμασταν μικρά.
0: Κάνεις και βαθύ ύπνο δηλαδή, εκτός από γρήγορο?
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο βαθύ. Άπατα σου λέω.
0: Εγώ δεν... Άι τελείωνε. Άι τελείωνε.
1: Εγώ όταν σκέψω να τον παίρνω τόσο βαθιά, φοράω και μπρατσάκια.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
3: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Πού πάμε μετά?
5: Στείλε location.
4: Red Rose Cafe.
5: Κρέπα.
4: Ναι.
5: Μπέργκερ.
4: Εννοείται.
5: Και μετά story.
4: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
5: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
10: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
11: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
11: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.

0: τη βεβαίωση.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλμπινίσι.
1: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλμπινίσι σε χάνω.
1: Εντάξει, θα φας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα πας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.
8: Σοκ FM απογεύματα.
9: Πάμε να σας ανοίξουμε την όρεξη τώρα. Από το σχολιαρχείο βέβαια, με αγάπη. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Μήπως θέλετε μπέργκερ.
10: Μπέργκερ.
9: Μήπως θέλετε ψαρονέφρι σχολιαρχείο που έχει σάλτσα γιαουρτιού και σάλτσα κόκκινη. Μήπως θέλετε καπακωτή. Καπακωτή δεν έχω φάει. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Καπακωτή δεν έχω πάρει ακόμα.
10: Όχι,
9: τι να πρωτοπάρει στο σχολιαρχείο,
10: ρε παιδιά.
9: Μπιφτέκι γιαουρτλού, άστο. Όλα τα λεφτά, υπέροχο. Μπιφτέκι γεμιστό, μπεκρί μεζέ, κοτόπουλο. Πούλο σχολαρχείο με ρύζι. Είναι καταπληκτικά πιάτα αυτά και είναι στα ειδικά πιάτα στον κατάλογο. Θα τα βρείτε γιατί γίνεται ένας χαμός στον κατάλογο μέσα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις, ξαναλέω. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα είμαστε και σήμερα.
10: Άρα θα πας δηλαδή.
9: Θα πάω.
10: Δηλαδή αν σου λέγανε να πας στην GNTM, ξέρεις τι κράξιμο θα έχεις φάει.
9: Ναι, αυτό είναι μόνο που με εμποδίζει να
10: γιατί
9: πάω στην GNTM. Γιατί είμαι λίγο χοντρούλα. Όχι γιατί είμαι τάπα.
10: Γιατί παιδί μου.
9: Έχεις δίκιο. Ναι.
10: Δεν αξίζει. Πόσο είσαι, ένα 60.
9: Είμαι 1,62.
10: 1,62.
9: Φαίνομαι 1,70. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ναι, σε έκανα και 1,70.
9: Είμαι 1,62 με το ζόρι.
10: Δεν ξέρω.
9: Τελευταία μέτρηση 1,61 και κάτι. Έχω κοντίνη κιόλα.
10: Μια χαρά είναι, σιγά με τα κουνιά δεν φαίνεται. Παιδί μου, άκου να δει τώρα. Εγώ χθες το βράδυ έβλεπα GNTM. Δεν φαντάζει η Ζενεβιέ. Η Ζενεβιέ δεν λέγεται αυτή.
9: Η μελαχρινή.
10: Ναι, αυτή η μαυρομάτα.
9: Ναι, αυτή.
10: Ναι, τέλος πάντων.
9: Για πες τι έκανε τώρα. Κάνει bullying στα παιδιά.
10: Δεν φαντάζεσαι τι έκανε χθες στα παιδιά. Μιλάμε για κράξιμο.
9: Τα έλεγε χοντρά.
10: Δεν φαντάζεσαι. Εγώ την κράζω στο τέτοιο.
9: Δεν το έχω δει, παιδί μου, καθόλου.
10: Α, καθόλου.
9: Όχι, δεν ξέρω τι παίζει.
10: Λοιπόν, να δει τι κάνετε, παιδιά, ρε παιδί μου. Εχθές στη δοκιμασία, ένα παιδί έβαλε έναν άλλο να κάνει κάμψεις.
9: Ναι.
10: Και του ρίχνει ένα κράξιμο και θα είσαι κουρασμένος και αυτά και δεν θα κάνει καλή φωτογράφηση. Και άμα σε κόψουμε, μιλάμε τρελό κράξιμο.
9: Ρε παιδί μου, ναι, του κράζει, αλλά αυτοί πάλι δεν του υποχρεώνει κανένα να πάνε, μόνοι του πάνε.
10: Όχι, ρε, εσύ, ναι.
9: Α, εντάξει, θα μου πει εντάξει, επειδή πάει να πει ότι πρέπει να τον βρίζουν κιόλα. Ναι, έχει και τα δίκια σου.
10: Όχι,
9: ναι,
10: αλλά
9: θες
10: σου λέω τα παιδιά φάγανε τρελό κράξιμο. Γιατί το βλέπω εγώ το GNTM. Δεν φάγανε επεισόδιο, να ξέρει.
9: Δεν φάγανε επεισόδιο.
10: Δεν φαντάζεσαι.
9: Μήπως θέλεις να γίνεις μοντέλο, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή στη ζωή σου.
10: Γιατί δεν μπορούσε να γίνω εγώ, δεν κατάλαβα. Α, επειδή δεν έχω σώμα.
9: Μοντέλο για παιδικό.
10: Ντύσιμο. Άρα τσάμπα το βλέπω.
9: Μάλλον, τι ελπίζει να ψηλώσει δηλαδή και το βλέπει. Για τα παναγία μου.
10: Ξέρει πω οι κοπελίτε που είναι και αγόρι που είναι τσίπικο κοντούλικα.
9: Άρα το σκέφτεσαι. Δηλαδή μετά το τένις μα σκέφτεσαι τώρα να πα και για μοντέλο. Όχι ρε παιδιά, πόσα ακόμα να ακούσω σε αυτή την εκπομπή.
10: Θε να πάμε μαζί.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σε άλλα έτσι ωραία νέα, ο χωρισμός Μάστορα Καλιφόρνη φαίνεται ότι είναι οριστικό.
1: Α, είναι οριστικό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Γαριφαλιά βρήκε σπίτι.
1: Τι λες, κανένα δεν μπήκανε, ρε παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έλα. Δεν μπήκανε τα σόγια να μιλήσουνε. Έλα τώρα,
0: έτσι. Πλάκα, πλάκα, έχουμε πει διάφορα για αυτό το ζευγάρι, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ταιριαστό ζευγάρι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πανέμορφα παιδιά και οι δύο.
1: Επίσης, μου αρέσει που η Καλιφόρνη είναι ελεύθερη.
0: Ποια.
1: Ποια.
0: Ναι. Ναι, η Γαριφαλιά λέει βρήκε νέο σπίτι. Και ξέρεις, το είπε και η Τίνα Μεσαροπούλου. Τώρα που αυτή ξέρει τα πάντα, έτσι,
1: ναι,
0: σε παρακαλώ πολύ. Ναι, τώρα ναι. Ο Λιονέλ Μέση απόψε παίζει το τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή. Πολύ έτσι συγκινητικό,
1: ναι, μωρέ. Ναι, πας καλά. Αν δεν ξαπέζει ποδόσφαιρο. Μόνο στην γειτονιά.
0: Θα ξανα. Στα τσικό.
1: Άσε μόνο εκεί στην γειτονιά,
0: ρε. Θα ξαναπέξει ποδόσφαιρο με τη φανέλα τη Αργεντινή, δεν θα είναι.
1: Α!
0: Δεν ξέρω εγώ εκεί.
1: Το πικάρι, παιδί μου.
0: Σε ποια ομάδα είναι τώρα ο Μέση?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι και σε μια ομάδα τώρα, αν δεν κάνω. Αλλά πείτε ρε, παιδιά, γιατί δεν τα ξέρω και εγώ τα αθλητικά και άμα περίμενα από αυτόν εδώ σώθηκα.
1: Δεν τον παίρνουμε εμεί.
0: Πάντω με τη φανέλα τη Αργεντινή, νομίζω τελευταία φορά, ο τελευταίο αγώνα είναι απόψε. Η Ελένη Μενεγάκη τη βρήκαν στο αεροδρόμιο με τον Ματέο Πατζόπουλο.
1: Πού πήγαινε?
0: Πάει, λέει, και άλλο ταξιδάκι. Αφού μπορώ, λέει, και έχω χρόνο, γιατί να μην πάω, δεν κατάλαβα.
1: Καλέ, ναι, δεν είσαι εκπομπή. Δεν έχει εκπομπή.
0: Όχι, εκπομπή δεν έχει, λεφτά έχει. Είναι τέλειο συνδυασμό αυτό. Δεν, ορίστε, στην Ίντερ Μαϊάμι παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, βρεσί, η Αλέξανδρα. Να σου πω, ορίστε. Δεν έχεις εκπομπή, έχεις λεφτά. Είναι τέλειος συνδυασμός για να κάνεις ταξίδια.
1: Άμα δεν. Σαν να έχεις κερδίσει τον Τζόκερ.
0: Αυτό. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Άδειο. Ναι.
0: Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης το ανοίξανε, παρουσία του δικηγόρου.
1: Πώς γίνεται ένα άδειο, ρε παιδιά? Τότε γιατί δεν είναι τόσο έτσι, με μάτια και τέτοια που ανοίγει.
0: Ναι, άδειο λέει. Δεν είχε, όχι απλά δεν είχε κοσμήματα, χρήματα. Δεν είχε έγγραφα, δεν είχε τίποτα.
1: Τίποτα, ήταν, άδειο.
0: Ξέρεις τι είχε? Σκόνη. Μόνο σκόνη βρήκανε. Σκόνη εννοώ επειδή ήταν είχαν ανοίξει από πολύ καιρό. Μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο έχει περιουσία 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Την παντρεύομαι. Ποια είναι? Πόσο είναι?
0: Την παντρεύεσαι σίγουρα? Νάτι. Να μου πει τι
1: είναι. Ποια είναι?
0: Ο έρωτας είναι τυφλός.
1: Αυτή από εκεί πάνω.
0: Ναι, κούκλα, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα που την ξαναείδα, λέει, με δεύτερη ματιά, είναι κούκλα. Λοιπόν, το νέο φθηνό αυτοκίνητο των 6.000 ευρώ έρχεται από την Ευρώπη.
1: Α, ωραίο, μικρό. Σαν smart είναι.
0: Αχ, παιδιά, πολύ ωραία μαξάκια. Για μένα αυτά τα μικρά μου αρέσουν τα μαξάκια.
1: Λογικά θα έχει πρώτη δευτερόλεπτα.
0: Τατουάζ, κοσμήματα και κοιλιακή. Η Ματέλ κυκλοφορεί τον Ken. Τον Λένι Κράβιτς, η νέα συλλεκτική κούκλα της Μπάρμπι. Τι να τον κάνω καλέ αυτή την κούκλα, τον Λένι Κράβιτς.
1: Την ακριβή.
0: Ω, δεν είναι αυτό, αλλά
1: δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα εδώ.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Μαλλιά, τατουάζ, αυτό, σιθρού, μενταγιόν. Άβαβα, παιδιά, άλλη σας παρακαλώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχου. Καλέ, ούτε καν ποδόσφαιρο, μόνο Βόλους ο Μέση από εδώ και πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια ομάδα στη ΣΥΠΑ είναι η Ίντερ Μαϊάμι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά, που μας στέλνετε στο Viber. Α, και ο Θεόδωρος έστειλε κάτι, με στεναχώρησε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι είπε?
0: Είπε ότι δεν το λένε 1,62, που με, για το ύψος μου που είπα πριν, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε 1,62, το λέμε, λέει, ένα και ένα μίλκο.
1: Είπε κοντή την παρουσιάστρια! Καλά, δεν τρέπεται λίγο.
0: Πες τα, Αντρέα!
1: Δεν, πως τόλμησε!

0: Βασίλη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα που μας στέλνει στο Viber. Πάμε να πούμε τώρα τα ζώδια, τρία ζώδια συγκεκριμένα, που ναι. η ανάδρομη Αφροδίτη. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ανάδρομη Αφροδίτη. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε μόνο ανάδρομος Ερμής.
1: Όχι, όχι, είναι.
0: Αλλά γιατί να μην υπάρχει και Αφροδίτη,
1: αφού. Γιατί ήταν μόνο στο Ερμής, δεν θα έχει μια συντροφιά.
0: Έχεις και τα δίκια σου εδώ που τα λένε. Δοκιμάζει, λέει, την ψυχική ηρεμία τριών ζωδίων. Τρία ζώδια θα δοκιμαστούν από σήμερα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου του 2026.
1: Άρεσε τόσο πολύ.
0: Θα δοκιμαστούν τα νεύρα τους, θα δοκιμαστούν τα αισθηματικά τους, θα δοκιμαστούν τα οικονομικά τους. Και πρώτη φορά που δεν θέλω να είμαι μέσα στην τριάδα αυτή που θα πω.
1: Ούτε εγώ. Αν είμαι σε αυτή την τριάδα, πήδαμε.
0: Λοιπόν, είναι με τυχαία σειρά. Είναι η εγώκερη.
1: Εγώκερη, ωραία.
0: Από σήμερα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου θα δοκιμαστούν σε πάρα πολλά άσχημα πραγματούδια. Οι εγώκεροι, οι ζυγοί που έχουν και τα γενέθλιά τους.
1: Α, είμαστε στο ζυγό τώρα.
0: Ναι, είμαστε στο ζυγό. Και οι ζυγοί από σήμερα μέχρι 13 Νοεμβρίου θα δοκιμαστούν. Και οι τοξότες.
1: Αχ, πάλι καλά.
0: Τη γλιτώσαμε, παιδιά, πάλι καλά.
1: Αχ, καλέ.
0: Εγώ.
1: Πιάσε, θα δει την καρδιά μου.
0: Α, τελείω, ναι.
1: Πιάσε, Ελένη.
0: Ναι, ναι. Εγώ και. Φαίνεται από εδώ. Φαίνεται μαζί με τη ρόγα. Είναι συνθρούλικο το μπλουζάκι που φοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Αφού σου έχω πει να βάλει σουτιέ. Εγώ και ζυγοί και τοξότες. Το νου σας, παιδιά μου, καλά. Μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, γιατί τα πράγματα δεν φταίω εγώ. Η ανάδρομη Αφροδίτη φταίει. Δεν φταίω εγώ. Τι να σας κάνω. Λοιπόν, πάμε.
1: Τι άγχος ήταν αυτό.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, όλα καλά. Πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα να πάρουμε τα ψωμάκια μας, να πάρουμε τα κριτσινάκια μας, να πάρουμε τον αρωματικό μας τον καφέ, τα λαχταριστά μας τα γλυκά. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα.
9: 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
16: Τέραπακ!
15: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
16: Τέραπακ!
15: Τι τέραπακ, παιδί μου!
16: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
15: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
16: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
17: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, μακαρίου 13, που από νωρίς το πρωί πηγαίνουμε για τον καφέ μας μέσα στην ημέρα. Τα γλυκά μας, τη βάφλα μας, το παγωτό μας. Και όσο περνάει η ώρα, δροσερά κοκτέιλς μας περιμένουν δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla, μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ρε, να σε ρωτήσω εντάξει κάτι.
0: Ρώταμε κάτι.
1: Έχεις πάρει ποτέ το αεροπλάνο?
0: Ναι.
1: Για Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν έχω πάει Αθήνα. Έχω πάρει το αεροπλάνο για να πάω εξωτερικό. Αυτό. Γιατί?
1: Άκουρε, δεις τι έγινε. Ένας 57χρονος λέει.
0: Ναι.
1: Που είχε πάρει την πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έβλεπε, λέει, ερωτική ταινία.
0: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο μέσα.
0: Ναι.
1: Και αυτό ξέρεις.
0: Ναι, υπήρξε μια αυτοικανοποίηση.
1: Μπράβο, αυτό μπροστά λέει στους επιβάτες.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, αυτή η πτήση δεν είναι μισή ώρα μόνο.
0: Πότε πρόλαβε, να δει την ταινία? Τόση πλοκή, φαντάζομαι.
1: Ενέρεση.
0: Σε αυτές τις ταινίες έχουν και πολύ πλοκή. Πότε πρόλαβε να αυτόσει, πότε πρόλαβε να κάνει.
1: Ναι, αυτό θα είχε σταμάρει τώρα σε μια συγκεκριμένη σκηνή. Καταλαβαίνεις, και γι' αυτό το τέτοιο.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, όχι, δεν μου έχει τύχει τέτοιο τόσο πολύ ακραίο αεροπλάνο. Μου έχει τύχει όμως και έχω εκνευριστεί ο διπλανός μου να βγάλει τα παπούτσια. Ναι, και τα δύο. Να μείνει με τις κάλτσες. Η κάλτσα είχε και μια τρυπίτσα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι τώρα η τρυπίτσα. Είναι ότι νομίζω. Δεν είναι ότι βρώμαγε. Άσχετα αν εσύ αισθάνεσαι εκείνη την ώρα ότι σου έρχεται μια μπόχα. Γιατί, είναι και ψυχό αυτό εκείνη την ώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Μπράβο, ναι, είναι ψυχολογικό. Αλλά το θέμα είναι γιατί να βγάλεις τα παπούτσια σου μέσα σε ένα αεροπλάνο. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
1: Είναι τραμα μυρίζει κιόλα. Καλά, ρε, δεν ανοίξετε παράθυρα.
0: Άμα είναι χαζό το παιδί. Άζε μα, μαρέ, τελείωνε. Να μα πείτε κι εσεί αν σα έχει τύχει κάτι περίεργο στο αεροπλάνο. 104.8 τα μηνύματά σας στο Viber και πλησίασε λίγο. Αυτό είναι για σένα που ήδη υποψιάζεσαι ότι κάτι ετοιμάζουμε.
2: Έρχεται

0: Τον ξέρεις τον Kim Jong-un, έτσι?
1: Όχι προσωπικά. Προσωπικά το ξέρω. Φατσικά το ξέρω.
0: Άμα τον ήξερες προσωπικά, το είχαμε χάσει.
1: Τι έπαθε?
0: Λοιπόν, έχει παχύνει.
1: Ναι.
0: Έχει παχύνει.
1: Τρώει απ' εξώ.
0: Ναι, δεν ξέρω, έχει φτάσει λέει 140 κιλά.
1: Όρεση.
0: Είναι 42 χρονών, παιδιά, είναι πάρα πολύ νέος. Σοπα.
1: 42 μόνο.
0: 42 μόνο, απίστευτο.
1: Τον έκανα για 50.
0: Ναι, όχι, είναι 42 χρονών, είναι 1,70 και έχει φτάσει 140 κιλά.
1: Είσαι
0: και
1: μένα.
0: Άντε να πεις τώρα σε αυτόν ότι έχει παχύνει.
1: Πας καλά, αρέσει.
0: Ποιος τολμάει να πεις στον Kim Jong-un ότι έχει παχύνει.
1: Μπράβο.
0: Παρ' όλα αυτά
1: του. Εγώ θα του έλεγα αδυνάτησες. Πας καλά.
0: Παρ' όλα αυτά το φέραν από εδώ, του το φέραν από εκεί.
1: Ρε γράψου γυμναστήριο.
0: Τι λες μωρέ. Και του φτιάχνουν λέει κάποια γεύματα πολύ γκουρμεδιάρικα, τα οποία λέει έχουν βρει ότι εκεί αυτοί που του φτιάχνουν τα φαγητά ότι αδυνατίζουν παράλληλα. Για παράδειγμα η καταπληκτική σούπα από καρχαρία.
1: Τι καρχαρία?
0: Καρχαρία.
1: Τι, το ψα, το έλα ρε, τρώει και καρχαρία.
0: Ο Kim Jong-un τρώει και καρχαρία, θέλω να σου πω.
1: Γι' αυτό έχει πάει κάτω.
0: Επίσης πίνει κρασί με φίδια μέσα.
1: Κρασί με φίδια.
0: Και μπριζόλες. Τώρα οι μπριζόλες δεν ξέρω αν
1: Χειρινές.
0: Είναι. Ναι, ανθρώπινες. Θα σε
1: γελάσω.
0: Θα σε γελάσω, ρε. Αυτό είναι, δεν πιστεύω να μα ακούει.
1: Όχι, αυτό τρώει απ' έξω, ρε.
0: Δεν πιστεύω να μα ακούει τώρα.
1: Τρώει γύρους αυτό, σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει μεγάλα θέματα. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
1: Αν είναι 1,70, πρέπει να πάει 70 κιλά, σωστά. Έτσι, νομίζω κάπου εκεί.
0: Σιγάρι που πρέπει να πάει 70 κιλά, μα είναι 1,70.
1: Όχι, λιγότερο.
0: Εντάξει. Εσύ πόσο είσαι?
1: Εγώ είμαι 67.
0: Και πόσα κιλά είσαι?
1: 70.
0: Α, κοντά στα κιλά σου δηλαδή είναι και το ύψος σου.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Α, γι' αυτό. Ναι, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να χάσω σκέψου.
0: Ρε παιδί μου, εσύ τώρα δεν πιάνεσαι. Ναι. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, ένα αρσενικό που είναι 1,80.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Πρέπει να είναι δηλαδή 80 κιλά για να είναι τα μάμ.
1: Έτσι λένε τώρα, ανάλογα με το ύψος.
0: Έτσι λένε. Τέλος πάντων, να μας πούν τα αρσενικά που μας ακούνε, να στείλουν στο Viber για να ξέρουμε κι εμείς. Αλλά αυτά, παιδιά, ευχόμαστε να μην είναι αδυνατήσει ο άνθρωπος και να μην έχει κανένα θέμα.
1: Ναι, να πάει γυμναστήριο πρέπει.
0: Κάτι να κάνει τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε, εσύ να κάνει αυτό το. Ρε εσύ, το αερόβιο, πώς λέγεται αυτό?
0: Ποιο?
1: Αερόβιο.
0: Φαντάζεσαι τον Kim Jong-un να
1: γιατί
0: κάνει.
1: Γιατί ρε, να κάνει διάδρομο. Να παιδί με το διάδρομο
0: όχι, να κάνει το άλλο, ρε, πες το που είναι αυτό το πηδηχτούλικο.
1: Ποιο, με το ποδηλατό?
0: Όχι το ποδηλατό, το άλλο που βάζουν κάτι στα πόδια και.
1: Με τι, α, με τις σούστες που είναι.
0: Με τις σούστες, μπράβο.
1: Α, που βάζουν και τραγούδια. Που χορεύουνε.
0: Τέλειο.

0: Και φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας. Σήμερα είναι Τριτούλα, τα καταστήματα είναι ανοιχτά.
1: Α, ναι.
0: Για να πάμε να πάρουμε πιτζαμάκια. Έχει κρυώσει ο καιρός. Μπορεί τώρα να, έτσι, να έχει πέρασει, να είναι μια εβδομάδα η οποία είναι λίγο πιο ανεβασμένες οι θερμοκρασίες. Αλλά το βράδυ έχει ψύχρα στο σπίτι. Πιτζαμάκι ζεστό, χουχουλιάρικο υπέροχο για τη μαμά, τον μπαμπά και το παιδάκι μας. Στο Unicorn, Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας. Πολύ μεγάλη ποικιλία, υπέροχες τιμές. Καλησπέρα στην Ιωάννα μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ιστορία που μοιράζεται τώρα εδώ μαζί μας. Για το αεροπλάνο που λέγαμε νωρίτερα.
1: Α, ναι, για τον πνεύμα.
0: Δώστε προσοχή, λέει, στο δράμα που πέρασα, λέει η Ιωάννα.
1: Τι έγινε?
0: Η πίσω μου.
1: Ναι.
0: Η πισινίτη δηλαδή.
1: Α, η πισινίτη.
0: Ναι. Δυστυχώς είχε πρόβλημα, λέει, με το έντερό της και σε όλο το ταξίδι έκανε. Τώρα καταλαβαίνεις τι έκανε.
1: Ναι.
0: Να σημειώσω ότι πέταγα για Ιρλανδία και η πτήση ήταν 4 ώρες. Καταλαβαίνετε τι είχα πάθει.
1: Άστο. Και να ξέρω, είναι και δεν κάνουν και ήχο, δεν φαντάζεσαι πόσο μιλήσουν. Άστο. Απλά δεν πρέπει να ανάψεις τσιγάρο.
0: Πάλι καλά που δεν ανατιναχθήκατε, δεν λες. Μεθάνιο εν τω μεταξύ, κατευθείαν εμάς και σε αντισφυξιογόνες και άστα να πάνε.
1: Εγώ δεν σου είπα τι είχα πάθει.
0: Εσύ
1: τώρα πήγαινε στη Ρώμη.
0: Α, τι έγινε.
1: Πω, πω, τι χειρότερο. Είχα μια κοπελίτσα από πίσω μου.
0: Α, γυναίκα κι εσύ.
1: Ναι, κοπελίτσα, ήταν μικρή. Εντάξει, γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και έκανε, είχε πάρει, ξέρεις, μια σακουλίτσα και έκανε. Κατάλαβες.
0: Α, έκανε με το.
1: Ω, δεν έκανε.
0: Α, τις ερχότανε.
1: Τις ερχότανε.
0: Ναι, μήπως το έκανε για σένα, για να σε πειράξει.
1: Πω, και εγώ το έκανα ξεσηκώνα τώρα.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Δεν μπορούσα. Και
0: ναι. Φαντάσου να ήταν και αυτή δίπλα της, της Ιωάννας η φιλενάδα.
1: Α, αυτή από πίσω.
0: Ναι.
1: Και να ακούς. Πω, πω, τι χειρότερο. Θα αλλάξει αεροπλάνο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Με το Β' θα παίξω.
4: Με το Β'.
5: Το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι.
3: Βρυχάτε.
5: Πάνε πολύ πίσω από αυτό για μπαλαμούτι.
3: Βρυσάκι.
5: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις, να βάζεις το δάχτυλό σου μέσα.
3: Στη βρύση.
5: Είναι μεγάλη και τριχωτή.
3: Ένα βόδι.
5: Έλα ρε Μαρία, τι να κάνω ρε Μαρία.
3: Είναι μεγάλο και τριχωτό.
5: Η βούρτσα.
3: Ποια βούρτσα ρε Γιώργο.
5: Ποια βούρτσα.
3: Γιατί γελάζεις, δεν
5: καταλαβαίνω. Δεν έχετε δει, πόσο είναι, τόσο είναι η βούρτσα.
3: Είναι μεγάλη και τριχωτή η βούρτσα.
5: Δηλαδή συγγνώμη, 17 πόντι τι μικρό.
3: Με κλέβεις.
5: Δεν ήξερα ότι για σένα το 17 πόντι είναι μικρό.
3: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη αγόρι μου.
5: Εγώ.
3: Δεν μπορώ.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Εύβοια αποκτά το νέο της προορισμό για το σπίτι. Το Εντός σας καλωσορίζει στο νέο κατάστημα στη Χαλκίδα με grand opening προσφορές σε στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες και όλα όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Προλάβετε μοναδικές τιμές 8, 9 και 10 Οκτωβρίου μόνο στο Εντός Χαλκίδας. Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανή Άμμος. Σας περιμένουμε.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
8: Έλα.
9: Να σου κάνω μια

0: 10.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, ε.
1: Δεν με πείθεις.
0: Τι έθελες να σου πω τώρα.
1: Ελένη, πες μου την αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά.
0: Δεν είμαι μωρέ καλή με τους αριθμούς. Οπότε γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Με τι το θες,
0: εντάξει. Μου έλειψες πολύ. Να πούμε να μην μικρή. Βάζεις τώρα αριθμούς και τέτοια.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Όλα καλά.
1: Ωραία. Τέλος πάντων.
0: Εσένα σου έχει τύχει τίποτα περίεργο στο αεροπλάνο?
1: Όχι, ρε εσύ. Καλά, εγώ δεν έχω ταξιδέψει πάρα πολλά.
0: Α, δεν
1: πάρα πολλές...
0: δεν έχεις ταξιδέψει πολύ στο αεροπλάνο. Εντάξει, εσύ τι παίρνεις συνήθως, τρένο?
1: Α, είναι να νομίζω. Τι τρένο? Όχι, ρε. Μια φορά θυμάμαι πρέπει να είχε κάτι με την τουαλέτα, έτσι. Πάλι έτσι χαμένο ήταν.
0: Α, με την τουαλέτα, ε.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω.
0: Τέλος πάντων, συγγνώμη τώρα που σου άλλαξε κουβέντα. Ενώ είσαι συγκεντρωμένος για να πεις καιρό.
1: Αυτό τώρα, είμαι συγκεντρωμένος να σου πω καιρό για να μου την πεις.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και με
0: ρωτάς. Και εγώ βγάζω το θέμα αλλού. Για πες.
1: Τέλος πάντων, άμα δεν πάμε κανένα ταξίδι μαζί. Λοιπόν, αύριο που λες.
0: Τώρα φταίω. Τώρα φταίω.
1: Αύριο που λες Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, θα έχει κυρίως έθριο έτσι καιρό, με λίγα σύννεφα προς το απόγευμα.
0: Αύριο γενέθλια ο φίλος μου ο Γιάννης.
1: Να το χαίρεσαι. Πόσο γίνεται?
0: Γίνεται, τι θέλεις τώρα, εσύ δεν κατάλαβες, σε νοιάζει.
1: Τι εννοείς φίλος μου βασικά?
0: Φίλος μου.
1: Α, όχι, δεν πιστεύω να είναι τίποτα.
0: Όχι, καλέ, αφού είναι φίλος μου, λέμε.
1: Γιατί εγώ ζηλεύω, ξέρεις.
0: Βρε τελείω, λέμε να δε μάσαι. Εγώ φταίω που σε διακόπτω σήμερα, εγώ τα φταίω τώρα όλα. Τελικά που καταλήξαμε.
1: Λοιπόν, αύριο που λέει 9 το πρωί θα έχει. Τι λέω, ρε.
0: Όχι, παιδιά, εγώ φταίω. Ναι, εγώ φταίω.
1: Λοιπόν, αύριο που λέει το πρωί θα έχει 9 βαθμούς. Το μεσημέρι θα φτάσει 25. Η άνεμη θα είναι βόρη 2 με 3 από φόρ και το βράδυ θα παίζει 15 βαθμούς. Δεν φαίνεται βροχή.
0: Ρε και φίρ, λένε στο Viber. Δεν φταίω εγώ, δεν το λέω εγώ αυτό. Ρε και φίρ, λέει ούτε μια αεροπειρατεία από Πακιστάν, Αθήνα, δεν μας πείθεις. Παιδιά, μην του λέτε τέτοια τώρα. Ο Κεφίρ είναι καλός, μην του λέτε
1: τέτοια.
0: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά ωραία κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες, ωραίο κρασάκι. Και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας, αυτή η υπέροχη θέα να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει και όλα αυτά τα ωραία. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εσένα τι.
1: Για μένα το λες αυτό.
0: Όπου φωνάρα είμαι. Όχι, όχι, επειδή έδειξα εσένα.
1: Ναι, ναι,
0: όχι,
1: παιδί, κατά τύχη.
0: Ήτανε τυχαίο, απλά επειδή και μόνο είσαι απέναντι.
1: Όχι, σιγά,
0: μόνο
1: κατά
0: επίτηδες. Μόνο για αυτό το λόγο. Μακροζωία και μήνας γέννησης, παρακαλώ. Στατιστική ανάλυση προσδόκιμου ζωής.
1: Πες το.
0: Για να δούμε τι λένε τώρα και τι μήνα. Εσύ, μα Απρίλιο είσαι.
1: Απρίλιο, 2 Απριλίου.
0: Θα τα πάρω από την αρχή. Αυτό τώρα είναι κανονικά στοιχεία, έτσι είπαμε. Στατιστικά. Στατιστική ανάλυση προσδόκιμου ζωής. Ιανουάριος, 71 έως 99 έτη.
1: Α, Γενάρη, α, καλά είναι.
0: Φλεβάρης 73 έως 90. Ο Μάρτιος 88 έως 100.
1: Πω, πω, θα μας τάψεις όλους.
0: Εγώ όταν μου λέτε θα να τα εκατοστήσω, θα το κάνω να δεις. Θα το κάνω πράξη. Είναι να μην μου πείτε κάτι εμένα.
1: Βρέσει και πλάκα το λέμε.
0: Ο Απρίλιος 72 με 94.
1: Βρέσει λίγο είναι 72.
0: Τι να κάνω τώρα κι εγώ. Αφού είναι στατιστικά αυτά που μετράνε από ανθρώπους που έχουν γεννηθεί συγκεκριμένο μήνα. Ο Μάιος 69 με 82. Ο Ιούνιος 69 με 73.
1: Πολύ το 69 παίζει.
0: Και ο Ιούνιος είναι κάπως. Ο Ιούλιος 74 με 100. Και τον Ιούλιο καλά είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Ο Αύγουστος 68 με 75.
1: Όρεσε πολύ λίγο και είναι και γυναίκα.
0: Έλα μου, ρε, σταμάτα και σε τη χάσει τη γυναίκα.
1: Κάνε εντάξει, θα μου μείνει, ναι, θα μου μείνει η περιουσία.
0: Ναι, παιδιά, σταμάτα τώρα. Ο Σεπτέμβριος 79 με 96. Ο Οκτώβριος 70 με 84. Ο Νοέμβριος 86 με 102.
1: Άρα ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος.
0: Και ο Δεκέμβριος 66 με 87. Που σημαίνει ότι όσοι έχετε γεννηθεί Νοέμβριο έχετε περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσετε τα 100.
1: Άντε, ρε, πράγμα, να σου πω, εγώ τον Νοέμβριο έχω τη γιορτή μου, μετράει.
0: Σώπα, ρε. Όχι, Αντρέα μου.
1: Α, δεν μετράει.
0: Ναι, με... Α, και μια...
1: Μήπως τραβάω από εκεί, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί, δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Άντρε.

0: καλέ, δεν σου είπα.
1: Τι καλέ.
0: Δεν σου είπα χθες ότι έφτιαξα ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά και το πέτυχα και πάρα πολύ. Και είναι και το αγαπημένο του καλού μου. Ναι. Δηλαδή, αν τον ρωτήσεις ποιο είναι το φαγητό που σου αρέσει περισσότερο που φτιάχνει η Ελένη,
1: μπράβο,
0: θα σου πει αυτό.
1: Ποιο είναι καλέ.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Τι λες, ρε εσύ. Ναι, σήμερα ναι, έχω μακαρόνια με κοιμά.
0: Τι λες, αλήθεια.
1: Άμα δεν θέλει να φάμε, αλλά έφαγες χθες.
0: Έφαγα χθες. Μακαρόνια με κοιμά είναι το αγαπημένο μου από
1: δεν φαντάζεσαι. Το πεθαίνω.
0: Το φτιάχνει καλά η γυναίκα σου, άρα.
1: Ναι, θα σου πω τι γίνεται.
0: Το χαλάς.
1: Όχι, θα σου πω τι γίνεται με μακαρόνια με κοιμά. Είναι η δεύτερη φορά που έχει συμβεί, αλλά δεν έχω μιλήσει.
0: Όχι, ναι, λέγε.
1: Φτιάχνει τον κοιμά η πεθερά και τα μακαρόνια η γυναίκα.
0: Γιατί καλέ.
1: Δεν ξέρω γιατί μοιράζεται αυτό το φαγητό.
0: Επειδή ο κοιμά είναι λίγο πιο μπελαλίδικο και τον
1: αφήνει. Μάλλον γι' αυτό και βαριέται.
0: Σιγά τον μπελαλίδικο καλέ. Εμένα μου αρέσει να φτιάχνω κοιμά.
1: Εντάξει, πάντω ωραία είναι. Τώρα σήμερα θα φάω.
0: Άντε,
1: μ' αρέσει, ξέρει τι μ' αρέσει τα μακαρόνια με κοιμά. Να βάζω αυτό το τυρί που λιώνει. Πώς λέγεται αυτό, κουντά, πώς λέγεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, ανάλογα. Τώρα κίτρινο. Ναι, κίτρινο τυρί, ξέρω εγώ τι βάζετε εσείς.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, ταιριάζει και το ψωμάκι με το μακαρόνι, με τον κοιμά. Πάω, παιδιά, και ξέρετε, στο αρτοπείο Λιάτης βρίσκουμε το ωραιότερο ψωμάκι. Χειροποίητο το ψωμί αργής ορίμανσης και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Όλα αυτά στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμσακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
1: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο, ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
5: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

τώρα ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας. Γιώργος Τρούμπας ονομάζομαι. Και μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί είστε σύμβουλος εργασίας, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές γιατί ανοίγω καινούριο κλαμπ. Είμαι σε διχασμό και για το όνομα, αλλά ψάχνω και 10 κοπέλες για ιδιωτικούς χορούς τριπτής, καταλαβαίνετε, και 4 αγόρια.
2: Για
1: ιδιωτικούς χορούς στριπτής, πώς το λένε, κεράσει ποτό, χορέψει μαζί σου και ψάχνω 10 κοπέλες και 5 αγόρια. Το κλαμπ θα το ονομάσω Όλοι Καλοί Χωράνε. Καλό είναι.
2: Κοροϊδεύετε τώρα.
1: Όχι, συγγνώμη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας για να πάρω συμβουλές, να σας πω τα προβλήματά μου.
2: Ποιος θέλετε το τηλέφωνο?
1: Η Μαρία.
2: Δεν θέλετε να μου πάρετε πιο αργά?
1: Γιατί κοιμάστε?
2: 9 ξεκινάω, μου πάρετε κατά τις 9.
1: Α, ωραία. Θα σας πάρω κατά τις 9 και 10, είναι καλά?
2: Καλά είναι.
1: Ωραία. Εντάξει, κυρία Ευαγγελία, θα σας καλέσω 9 και 10. Έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας. Ωραίο όμως το όνομα του κλαμπ, ε.
3: Όλοι καλή χωράνε. Πώς θα σας δίνει το όνομα?
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210 49 10.

0: ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
0: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε.
0: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Έρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινί στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση.
0: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
0: Εντάξει, θα φας τώρα.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

αντιγραφή, αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, γράφει και το αντιγράφουν.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Παιδιά, τα μάθατε για την Δήμητρα Αλεξανδράκη?
2: Τι
1: έπαθε? Έχασε, λέει, το πορτοφόλι και το σουτιένι στο ηρώδιο.
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Έλαντε. Καλά το σουτιένι, το καταλαβαίνω. Το πορτοφόλι.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Πού πάμε μετά?
6: Στείλε location.
5: Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
5: Ναι.
6: Μπέργκερ.
5: Εννοείται.
6: Και μετά story.
5: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε ένας μπαμπάς και αγοράζει ένα ρομπότ με ανιχνευτή ψέματο. Το οποίο χαστουκίζει όποιον λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αποφασίζει βέβαια να το πάρει και να το δοκιμάσει μια μέρα στο σπίτι. Εκεί που κάθονται για φαγητό, κάθονται μεταξύ του ο μπαμπάς, η μαμά και ο γιος και λέει: γιε μου, πού ήσουν σήμερα? Στο σχολείο, ρε πατέρα. Πα! Το ρομπότ δίνει ένα χαστούκι στο γιο. Εντάξει, ρε πατέρα, εντάξει, είδα ένα DVD με του φίλου μου. Τι DVD? Μια παιδική ιστορία. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει το γιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει. Πορνό είδαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ στην ηλικία σου δεν ήξερα τι πάει να πει πορνό, λέει ο μπαμπά. Πα! Το ρομπότ χαστούκιζει τον μπαμπά. Πετάει και τη μαμά. Αυτό είναι σίγουρα γιο. Πα! Χαστούκιζει το ρομπότ η μαμά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
2: Τέραπακ!
1: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
2: Τέραπακ!
1: Τι τέραπακ, παιδί μου!
3: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχεία λαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
4: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
2: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
5: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
9: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Η Σμαράγδα Καρύδη δήλωσε κάτι το συγκεκριμένο. Λέει: έχω συναντήσει φάντασμα στη Λευκάδα σε νοικιαζόμενο δωμάτιο.
2: Όταν το συνάντησε, λέει: δώσανε το χέρι.
1: Δεν λέει παραπάνω πράγματα. Συνάντη. Αλλά εμένα πήγε το μυαλό μου: πού καταντήσαν τα φαντάσματα, ρε παιδιά.
2: Να γνωρίζουν τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Παλιά μέναν σε κάστρα, σε πύργο. Τώρα στο ενίκιο.
2: Δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμαλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
5: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
12: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
13: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη? Τι κακό.
2: Γιατί ρε Γιώργο.
1: Γιατί οι γορίλες έχουν τόσο φαρδιά μύτη ρε πουλάκι?
2: Για να αναπνέουν πιο εύκολα.
1: Όχι, έχεις δει τα δάχτυλά τους?
2: Ιου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγνώμη

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη. Είναι σωστό περασμένο?
2: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών. Σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
2: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετο του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
2: Λίτσα.
3: Βαγγέλη,
1: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
3: Να κάνω μια ερώτηση, ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες?
1: Από το...
3: Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Να το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα.
2: Ναι, να το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κάπα.
3: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιο θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
1: Και εκείνη σε αγαπά.
2: Τι τα κάνουν αυτά πάντα.
1: Σήμερα που κλείνει τα 23.
2: Μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τα 22 κλείνω. Α, έχω τίμ, έχω παρέα, σας αγαπάω.
1: Καλημέρα! Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
3: Γιώργο!
2: Κλείσε σε παρακαλώ, ναι.
3: 4-8. Σας ξαναπαίρνουμε, άμα θέλετε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι?
1: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
1: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις, αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, το έχουμε.
3: Ναι.
2: Μπράβο, έχασες.
3: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
2: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
2: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
3: Ξεκινάμε.
1: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφύρο.

0: Rock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει. Γράφει. Και το αντιγραφή.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μένα. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
1: Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πώς καλά!
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πώς καλά, ρε!
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά!
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις!
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βραμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Και στεναχωρήθηκα να έβγα στην καρδιά.
2: Και
1: έχω παχύνει τελευταία.
2: Α.
1: Και ανακάλυψα τι φταίει.
2: Τι φταίει.
1: Το κολοσαμπουάν.
2: Το σαμπουάν.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Προσθέτει όγκο λέει το μπουρδέλ. Από αύριο θα κάνουμε απορριπαντικό. Πακέτα λείπει.
2: Γεωργίτσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Κρύψω από μένα. Μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα. Και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα. Με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει στο σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να δε πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνε και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready.
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλεμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλεμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλεμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλεμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλεμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλεμπινίσι θα φας.

0: Έρχεται.
1: Rio de Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste do Mato
2: Grosso. Shock FM 104,8.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Παίζει επιτυχίες.
4: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Κάποιος αγαπάει πάρα πολύ εκεί έξω και θέλει να σου αφιερώσει και ένα τραγούδι. Για άκουσε το πολύ προσεκτικά, βρε Δημητρά μου. Για άκουσε.
2: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Μετά από 33 χρόνια γάμου, σε κοιτάζω και είναι σαν την πρώτη μέρα, η πρώτη ηλιαχτίδα, το πρώτο μας φιλί. Είσαι ο έρωτας
3: μου. Παναγία μου.
1: Ανυπομονώ κάθε φορά να γυρίσω σπίτι μετά τη δουλειά για το όμορφο χαμόγελό σου. Για τα γλυκά σου μάτια να μου λένε.
4: Έλα, θα παραγγείλουμε σήμερα.
3: Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.